Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε, Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Άμα περάσει και η πρώτη εβδομάδα, παιδιά, του πρωινού, είμαστε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Ξέρεις, σιγά σιγά προχωράμε, ρε παιδί μου, οδεύουμε προς Χριστούγεννα. Όχι, ας τα Χριστούγεννα ακόμα, νωρίς είναι. Καλοκαίρι ακόμα, δεν θα τα αναφέρουμε καν ακόμα τα Χριστούγεννα. Βέβαια, σας έλεγα και εχθές στο πολύ πρωινό ότι έριξα και μια ματιά στις αργίες. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα ρίξω εγώ. Αν δεν ρίξω εγώ ματιά στις αργίες, ποιος θα ρίξει εδώ πέρα? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα θα είμαστε τα δυο μας μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί η πεντάδα του πρωινού του σφαίρα σύσσωμη παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, για εσένα που χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή.

0: πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ξεκινάμε, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Έλα,

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να κάνουμε έτσι εδώ πέρα τα δικά μας πρωί-πρωί όπως κάνουμε τα 15 τελευταία χρόνια. Βασικά όχι 15, 15 θα είναι τα χρόνια μόλις κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Οπότε 14,1 θα πω εγώ τώρα χρόνια. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.offusu. Έχουμε και Viber 6936101022. Είναι το Viber του σταθμού μας που εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και το έλεγα και πέρυσι. Θα το λέω και φέτος, αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα, γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Δίνει ο Γρηγόρης τον Ανδριόπουλο, δίνει την τούρτα που δίνουμε την Μπρούκη από Οπερά. Έχει πολλούς, ρε παιδί μου, έτσι, διαγωνισμούς που τρέχουν στο Viber, οπότε να το έχετε εύκολο. Μπαμ-μπαμ, και εκεί που οδηγείτε να κάνετε λίγο δεξιά, να το βρείτε μπαμ-μπαμ, να στείλετε το μήνυμά σας να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Και φυσικά μπορούμε να επικοινωνούμε και στο Facebook και στο TikTok. Παντού τρόπους επικοινωνίας έχουμε, είναι πάρα πολύ να βρούμε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και Όφη, νομίζω και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Όφη, νομίζω και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Αταλία τη Ρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα.
0: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
1: Έρικα.
0: Η Έρικα. Η Έρικα το. Εσύ το διάλεξε, εσύ μου το έδωσε, να το λέμε
1: κι εμεί. Δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
0: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω το βάλει το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που.
0: Έρικα.
1: Αυτό που διάβασε είναι μήπως το ακούσει το αγόρι τη, να καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο. Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτού.
1: Μετά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, φίλες. Το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι γνωρίστηκαν. Ναι, ναι. Και πήγανε διακοπές.
1: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Δηλαδή τώρα.
0: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε.
1: Μόλις μετά
0: πήγανε.
1: Το καλοκαίρι. Κλείσει
0: εισιτήρια.
2: Τώρα πήγανε
0: το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Ναι. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα, ότι οκ, okay, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
1: Επειδή το διάβασε όλο, να σου πω. Γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
0: Οκ.
1: Είναι περίπου ηλικία του. Από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
0: Εκεί περίπου.
1: Μεγάλα,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
1: Ναι, ελεύθεροι και δύο, δεν είχαν ούτε
3: πατριμόνι
1: ούτε τίποτα.
3: Φοιτητές,
1: ωραία. Όχι, βέβαια, 35 άριδες. Και είπαν να πάνε
0: μαζί διακοπές.
1: Μαζί διακοπές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
3: Α,
0: με τον Δημήτρη.
3: Το είπα.
0: Εφόσον θα πάμε, εκδρομή, θα γίνει εκεί.
3: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
3: Είναι, θα σου κάτσω.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Κάνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
1: Ρε, φτάσεις στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
1: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο
0: είναι. Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
1: Αφού το γράφει.
0: Εγώ τα πηδάω αυτά.
1: Πρόσεχε την πηδά.
0: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Η παιδιά είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
3: Ναι, τι κάνεις, θέλω να πες, μωρέ.
0: Τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε την πράξη.
3: Άμα του προαναγγέλει που θα εκεί θα σου κάτσω.
0: Δεν του έκανε κούκου.
2: Το
0: θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη
3: εγώ
0: μέρα.
3: Θα
0: τίποτα.
3: Βοηθήσω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Τελειώσει. Τη δεύτερη μέρα τίποτα. Την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
2: Αγχώθηκε.
0: Πέντε μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
1: Παιδί μου,
0: το
1: το πω λίγο απλά
0: δεν
1: τώρα.
0: Το έκανε
1: δεν του έκανε, δεν του ήρθε στήση. Του είπε πέντε μέρες, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
3: Μιλάτε στήση και τέτοια.
1: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Δεν σου λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
0: Δεν του έκανε κούκου.
1: Τι να
0: κάνει.
1: Λοιπόν, πέντε μέρες.
0: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές, εγώ όπως έφυγα.
3: Πώς έφυγε, τι εννοεί.
0: Χέρ, χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές. Έχω απομακρυνθεί και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μία ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Θέλω τη βοήθεια.
1: Να σου πω.
3: Άρα τον γουστάρει αυτή.
0: Εξωτερικά, λέει, είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
2: Αυτό την προσέγγισε μετά τις διακοπές.
0: Ναι. Εκείνη ήθελε να απομακρυνθεί.
2: Α, θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγεία.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν έχει.
2: Ναι, λέγεται μελάτο.
1: Δεν έχει πρόβλημα υγεία. Λοιπόν.
3: Πού σου ξεφτε τα επιστημονικά, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Κοίταξε τώρα.
2: Είπε επιστημονικό είναι.
0: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείως.
3: Σέμι φρέντο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
2: Το ρόκο συμφρέντη.
3: Δημήτρης είναι με στέλνια.
1: Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάσετε.
1: Λοιπόν, το ζήτημα, είναι, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει... Λειτουργίες. Τι
0: Στητικής
1: λειτουργίας. Στητικής λειτουργίας.
2: Ρε παιδιά, θα πει και την λειτουργεί. Άποψή του ή θα συζητήσει.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, δεν λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργίες. Στητικής δυσλειτουργίας. Ναι, ναι, δυσλειτουργίας. Μάλλον έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Μα αλλάξει το ήκα.
3: Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μα δίνει και φόντο. Να δούμε πώ είναι.
1: Λοιπόν.
3: Στείλε μα τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
0: Αλλά δεν είσαι λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
3: Μήπω έφαγε κόμπλατο.
1: Δεν ταιριάζουν η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
0: Αφού τη θέλει, λέει και τον θέλει.
1: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
0: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
1: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
0: Μήπω έγινε τίποτα αυτό.
1: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
3: Έρικα από την πλευρά τη.
0: Μήπω δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
2: Καλέ, αφού την θέλει, λες, αφού τη έκανε και μετά τέτοιο.
1: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
3: Πες όχι,
1: ρε,
3: γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
0: Πες ρε Νίκο.
4: Εντάξει, οκ.
3: Είναι DJ αυτός, θα μας λες.
2: Μήπως
3: άνοιξε μας τα μάτια, αγόρι μου.
2: Μήπως έτσι.
1: Συμβαίνει σε σένα αυτό. Συμβαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
3: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
1: Νάνση, πες.
2: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
1: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
3: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
2: Μιλήστε
3: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
2: Πώς
3: να το πω.
2: Πέντε μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
3: Ναι.
1: Στα 35 σου.
2: Στα 35 δεν έχει κλείσει. Εντάξει, πας διακοπές.
0: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
2: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
0: Και ντρέπεται να το πει, λες.
2: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
3: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
0: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
2: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
1: Για πες.
2: Θα το τρέλαινα.
3: Τσαχπινιές.
0: Τι θα έκανε για να τον τρελάνε.
2: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
3: Ένα φραγκό. Τώρα θα σου
1: γελάτε, γελάτε, αλλά αυτό είναι.
0: Να βάλουμε
1: γελάτε, αλλά είναι. Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μη γελάς, δεν είναι πρόβλημα.
2: Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
0: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώ λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετίχ. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα. Και ντρέπεται να το είπε. Γιατί ντρέπεται να το
3: χώσει κανένα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
0: Κοίταξε, δεν το.
2: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
0: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
3: Χώνει την ποδαρά μέσα στο στόμα.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
3: Μπορεί να ακούστανε.
1: Για να δω λίγο.
3: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λεμόνα.
1: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
3: Βάζει κάνει μπροστά, Έρικα.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
3: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι γελάτε, κυρία μου.
3: Αυτό με το πόδι, σας άρεσε.
4: Δεν μπορώ.
0: Με το λιανό, με το λιανό.
1: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
4: Μου έχει συμβεί αυτό.
1: Για πείτε μας.
3: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
0: Για πείτε.
4: Μου έχει συμβεί.
1: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
4: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
0: Ναι. Ετών.
1: Έχετε εκεί που είσαι
4: έξυπνο για πείτε λίγο. Τότε πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
0: Α, ναι, ως πολύ.
4: 27, ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία.
4: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί, πέρα δόθε.
1: Πέρα δόθε τι κάνατε.
4: Βόλτε το δωμάτιο, μπας και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
0: Σας δικαιολογήθηκε αυτός.
3: Γεωμετρία. Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε μήπως και.
0: Αφήστε την γυναίκα να μιλήσει.
3: Τώρα πιέσαι εσύ στο μπαλκόνι, εγώ πάω έξω στην περάνη.
4: Πώς θα μιλήσατε δηλαδή.
1: Πέστε κυρία μου τι έγινε μετά.
0: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
4: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Ναι.
4: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
1: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
4: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
0: Πόσο δηλαδή.
1: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
2: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
4: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα κι εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτό γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνει και παιδί. Τώρα θα μου πει και το παιδί γίνεται με άλλου τρόπου. Αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
4: Ναι, οπότε μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί. Ναι,
1: καταλαβαίνω.
2: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκείνο.
4: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
0: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει.
4: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά.
1: Δύσκολο το βλέπετε.
0: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε
2: τώρα
0: πολύ.
2: Μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
4: Να τον ρωτήσει αρχικά. εάν του συμβαίνει.
5: Να πάρει ένα ιστορικό.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό, ένα ιστορικό.
1: Να σα πω κάτι, συγγνώμη.
2: Επειδή
1: δεν έχετε πει και το όνομά σα, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρί να νιώθω έτσι άσχημα. Εσεί προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
2: Ζήκα, λέω. Πορνόγερο baby doll.
4: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
5: Δεν βρωμό παππού. Και baby doll.
1: Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι με από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
5: Πρώτα έχει γυρίσει, ρε.
1: Πρώτα τσάντα και κοπάνα.
4: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν.
1: Τίποτα, ε.
4: Δεν.
2: Το βάλατε εσεί πάντω στο
4: γουνάκι. Η σημαία σηκωνότανε.
5: Α, σηκωνότανε.
1: Α, σου πω, δεν αλλάζει. Αφού σηκωνόταν η σημαία, τι έγινε.
4: Μετά ήταν το πρόβλημα. Δεν έμπαινε πουθενά.
1: Α, ήταν.
0: Έπεφτε.
4: Έπεφτε.
0: Έπεφτε, ήταν, δεν ήταν καλά.
5: Εσύ τι είσαι,
2: ανθρώπος, είσαι.
5: Ο Χαραμόκλης της Σωτήρης.
3: Σταμάτα.
5: Τι κάνω.
0: Όχι, θέλω να καταλάβω.
5: Σκάνω βάζουμε.
0: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήταν. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά σηκωμένο, εννοείται.
4: Ήταν, αλλά δεν ήταν και.
0: Και κάγκελο.
4: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά.
0: Έπεφτε τελείως.
5: Αλλά μετά φταίγαν οι άλλοι. Μετά ακούγονταν.
4: Κάτω βόλτα.
0: Ναι.
4: Κατωβόλητα.
0: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι.
2: Τώρα μάθαμε τώρα.
4: Εντάξει, δεν ήταν κανένα
0: γαριδάκι. Δεν ήταν κανένα
1: γαριδάκι. Δεν ήταν. Εντάξει, ήταν
2: καλό.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
4: Να είστε
1: καλά, γεια σας.
0: Άρα η κυρία εδώ.
2: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς.
1: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπα τι γιατί.
2: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
1: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα.
5: Εννοείται.
1: Με συμβεί. Ναι. Σήκω στη γραμμή.
2: Σήκω
1: στη γραμμή αν θέλει. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
2: Και σε ένα Γιώργο. Για ποιο λόγο ήταν.
1: Από εμένα, εμένα μου έχει συμβεί.
5: Έχει πολύ κόσμο εκεί
2: μέσα. Γιατί.
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
2: Γιατί.
0: Τι ζηλίδιο.
1: Και λάτρε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
2: Για ποιο λόγο. Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
5: Για να ανοίγανε πόρτε,
1: δεν την
2: ξέρω. Για ποιο λόγο σου δεν.
1: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι ας πούμε θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και ήμουν και μεγάλος και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω δεν ήταν κάποια σχέση.
0: Εξαφανιζόλ μετά.
1: Όχι, εξαφανιζόλ, δεν.
0: Δεν σου βγήκε.
1: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και η μυρωδιά, όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα, καμία σχέση. Γιατί.
0: Ο νόμος ακούει τώρα αυτή
1: τη στιγμή. Δεν κατάλαβες. Λέω η χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία, κατάλαβες. Ενώ η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
2: Γιώργο, σου έχει συμβεί.
5: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν, ήταν περίεργα.
0: Κόμπλαρα. Άνθρωπο είμαι.
2: Νίκο.
5: Λέω ποιο είναι όλο αυτό.
1: Ο Νίκος πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
5: Το που λέει ο
1: Γρηγόρης.
2: Γιατί?
1: Ήταν μόνος του.
5: Παναγίστε, δεν μετράει αυτό.
2: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες ή κόμπλερε.
3: Ήτανε... Ιδρώνει παλάμε με το άγχος και δεν μπορώ.
0: Ήτανε ιατρικός.
1: Είχα ιδρωμένη παλάμη.
3: Είχες σκολικοδιδίτη.
0: Όχι ρε πλάκα.
3: Ήταν ιατρικός ο λόγος, λέει.
1: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
0: Τώρα θα με κάνετε να σας πω και θα με.
5: Εμείς δεν είπαμε.
0: Θα με βγάλει όλα στην άμεση φορά.
1: Πέστε, τι, την πρώην ζωή, την πρώην ζωή.
0: Γιατί παιδιά. Γιατί παιδιά ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μια ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
2: Τότε που ήταν μεγάλο.
0: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα.
1: Ναι.
0: Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω.
1: Έλα,
0: και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
5: Δεν κρατιόταν,
1: να συγκρατήσω. Ωραία, λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Τι... Ναι, όχι, α, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
4: Hello.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
0: Η Καλλιοπάρα μας είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
1: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
0: Φιλάκια. Το κορίτσι μα.
1: Να είναι καλά, Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγή, ξεκίνα. Τι να κάνει
0: εγώ, πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
1: Νάνση.
2: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
0: Ναι, καλά, εσύ είσαι και πιστεύει τώρα.
2: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
0: Την ώρα εκείνη.
1: Ναι, στην Έρικα τι θέλει να πει.
2: Τι να πω στην Έρικα.
0: Και μαζέψου, μην λες πολλά.
1: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση. Ναι, νομίζεις ότι είμαστε παρέα. Λέγε.
2: Τι εσύ δεν λες.
1: Λέγε, παιδάκι μου.
2: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
1: Μάλιστα. Εγώ θα τη έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
5: ναι,
1: του.
5: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να του δώσει.
1: Να το συζητήσει Γιώργο. Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
2: Γιώργο.
5: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
6: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
7: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
8: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
6: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIG μπορείς να πάρεις μέρος στον μεγάλο online διαγωνισμό της BIG και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στυλ, ομολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου. Μπε στο www.bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. www.bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσεις. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί και τις έχω αργήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στην Μάγδα που μας ακούει από το Καματερό, στο Βαγγέλη από το Ήλιον, στη Δήμητρα, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, Κεφαλονιά μου, γλυκιά που κάθε πρωί εδώ είσαι πιστά συντονισμένη στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Κατερίνα από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε έτσι, είτε για μόνιμα είτε να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί μου είχε έρθει ένα μήνυμα και έχω υποσχεθεί να το πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ο Σφαίρα 102 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 16 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι πρωινοσφαίρα 102,2 και είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω οι πολύ πρωινοί τύποι που είμαστε πολύ πλέον νομίζω οι πολύ πρωινοί τύποι που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, που μου στέλνετε τις καλημέρες σας, που μας ζητάτε και τις αφιερώσεις σας. Όλα παιδιά προγραμματισμένα είναι, έτσι, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ χατήρια δεν χαλάω, ειδικά τόσο και τόσο νωρίς το πρωί, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τώρα για εσένα που ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα που αλλού στο jobfind.gr. Έτσι, εμείς τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις και να είσαι πλήρως ενημερωμένος. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να ρίξουμε μία πρώτη πρόγνωση. Για πάμε λίγο ρε εσύ, Νικόλα μου, για πάντα το να δούμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, εγώ θα τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, έτσι γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 τα λέει πολύ πολύ αναλυτικά. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος ο καιρός, με κάποιες συννεφιές έτσι κατά διαστήματα, μιλάω πάντα για την Αττική, η πιθανότητα βροχής 10%, η άνεμη 21 χιλιόμετρα την ώρα, η υγρασία στο 51%, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, άκουγα που έλεγε ότι προς το Σαββατοκύριακο θα γίνεται όλο και καλύτερος ο καιρός. Άκουγα χθες που τα έλεγε ο Σάκης. Αλλά ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarma.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μια καλημέρα να πω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, 16 Σεπτεμβρίου 2026, πρωινό σφαίρα 102,2. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής και εσύ η επιλογή του σωστού σπιτιού, θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, σημαντικό και αυτό. Πρώτο γέμισμα ψυγείου, αυτό και αν είναι σημαντικό. Και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και πραγματικά θα μας θυμηθείς και θα μας καταλάβεις. Λοιπόν, λίγο έμεινε. Γρηγόρης Αρναούτογλου, 7 η ώρα ακριβώς θα είναι εδώ. Και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός και εγώ, Παναγής Τζορτζάτος, και ο απέναντί μου, ο Νίκος Οκαλούδης. Όλοι μαζί εδώ θα είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Βέβαια όμως, επειδή οδεύουμε προς τις 7 και επειδή κάτι μου λέει ότι ο Καλούδης πάλι θα μου λέει να κάνω γρήγορα γιατί δεν βγαίνει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω και πρέπει να κόψει τραγούδια και πρέπει να κόψουμε on και πρέπει όλα αυτά πολύ σπαστικά που μου κάνει πρωί-πρωί ο Καλούδης, γιατί είναι και λίγο σπαστικός, ειδικά το πρωί. Αλλά εντάξει, μετά που πίνει λίγο καφέ αρχίζει και στρώνει. Λοιπόν, για πάμε, μη γελάς. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φύγαμε.
1: Το πρωινό φαρσάρι.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας, να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Τα λέω λίγο γρήγορα. Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
0: Ναι.
1: 7-4-2-6. Επαναλάβετε παρακαλώ. Αλφα ταφ.
0: Να πείτε μου, κυρία μου,
1: πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
0: Αλφα ταφ.
1: Ναι.
0: 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο, ναι, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνετε αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της Συγκρού στην οποία κυκλοφορείτε.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
2: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι, 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
0: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση. Οπότε εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα. Έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης. Είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
0: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει?
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
0: Να βγάζετε τις πινακίδες σας,
1: φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
2: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλει ένα περιπολικό να την πάρει!
1: Κύριε Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
2: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
0: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
2: Μισό λεπτό, κύριε Ανδρικοπούλου. Οι πυριώτες κάτω, ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες?
1: Ναι.
2: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Τι είναι? Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί?
2: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα,
0: έχω
2: γιατί.
0: Τα έχω κάνει.
2: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
0: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου. Το ότι βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το
0: η
2: δείξουμε?
0: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
2: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρήσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
2: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικής εξουσίας.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Οι Ανδρικοπούλοι, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
2: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
0: Γρηγόρη μου.
2: Γρηγόρη μου! Έτσι, Ανδρικοπούλου! Γρηγόρη μου!
1: Τελειώσατε!
0: Λοιπόν, τηλέφωνο και θέλεις να κάνουμε πλάκα.
2: Ναι.
0: Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα στο κινητό μου,
2: ναι,
0: να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα.
2: Άσε ρε Κατερινάκη!
0: Η Batwoman!
2: Άστα αυτά! Καταρχάς τη φάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες, νομίζω.
0: Όχι, στην αρχή ψάρωσα,
2: ναι,
0: άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
2: Ναι.
1: Το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
2: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ?
0: Και μου έχουν στείλει μήνυμα την ώρα που περνάω.
2: Άρα πού άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι
0: εκεί? Εκεί στην συγκρού, λέω, πάει. Εκεί λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει πολύ σκόνη.
1: Σταμάτα!
2: Κατερινάκη, φιλιά πολλά!
0: Έρχομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
2: Έλα να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Σας αγαπώ.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, να που φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, να που και για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και να που σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, έτσι να μαζευτεί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε τα τελευταία 15 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά πολλά ακόμη. Τώρα για εσένα που την πάτησες και χάλασες το κινητό σου, στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr

0: Για άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
10: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
11: Ναι.
12: Έλα ρε παιδί μου.
13: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
15: Να τα πραγιάσα.
16: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
17: Γιώργος Διανός.
18: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
19: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει.

0: μάτι.
1: L'ansia d'ovunque.
0: Απόψε σαν με μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
6: Καλημέρα!
7: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλημέρα. 3 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι. Ανοίξτε τα ακουστικά. Βάλτε. Είχε live. Ναι,
8: έχεις δυναμώσει πολύ το δικό σου, Γρηγόρη.
7: Εγώ δεν έχω.
8: Α, δεν έχεις πειράξει τίποτα.
7: Εγώ δεν έχω βάλει μικρόφωνο ακουστικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα,
7: πώς,
8: καλημέρα.
7: Πώς είστε, πώς περνάτε. Εδώ είσαι να παναγείμε εσύ.
8: Εδώ,
7: πώς,
8: εδώ,
7: πού
8: εδώ,
7: είναι
8: εδώ.
7: Τα χαρτιά σου, πού είναι τα φράσου.
8: Ορίστε, να τα όλα, εδώ έτοιμα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
7: 16 του μηνός.
9: Το βρήκες στο κινητό.
7: Το βρήκε.
10: Το ξέχασα, τώρα τι κάνω.
8: Σπίτι.
7: Όπου
8: Γιώργο δεν υπάρχει χειρότερο.
10: Θέλω να κάνω ελάφιλτρο. Θα πάω τώρα για σπορ.
7: Κυρίες και κύριοι,
9: δεν αντέχει.
7: Ο Γιώργος Λιανός ξέχασε το κινητό στο σπίτι. Αυτό για... είναι καταστροφή. Θα διαβάσεις. Θα διαβάσεις.
10: Έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
8: Και δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα.
10: Έχω τα καταβία και έχω πέτρες και ξύλα για να ξαναφτιάξουμε τον πολιτισμό.
9: Δεν αντέχει ο Γιώργος, παιδιά, χωρίς.
10: Τώρα εντάξει.
8: Αχ, Παναγία μου.
10: Να δει ένα άλλο με ένα ρόπαλο να με κοπανάει στα γόνατα τώρα. Μπαμ, μπαμ.
8: Γιώργο, και τώρα τι θα μας δείχνεις όλη μέρα.
10: Να αυτό!
7: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην εφημεία τη Λουντμίλα και τη Μελίνα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, παρακαλώ. Και
8: την
7: σαν σήμερα. Τι,
8: τη στιβάδα, αυτό είναι μεγάλο. Δεν προσέχει κανένα στιβάδα.
7: Σήμερα έχει λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω ο Γιώργος είναι ταμάμ.
8: Τώρα, Γιώργο, πες τα όλα να γεμίσει ο χρόνος, ε.
10: Ναι. Θα σπάω μέχρι και. Και μισή, στο break θα σας πάω.
8: Τάπα θα σας πάω.
11: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
12: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
10: Σαν σήμερα το 1904.
9: Για πες μας τι
10: είναι. Ρε, το 1904, πολύ παλιά είναι αυτά. Ηλεκτροκινήτο αστικό σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Πολύ παλιά, πριν τη μικρασιατική καταστροφή, απίστευτο. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1978, την ίδια μέρα στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις.
8: Δεν χτυπάει ένα κινητό του Γιώργου, είναι.
10: Αυτό μπορεί να το κάνουμε τρέιλερ για αύριο. Τις καλύτερες στιγμές. 1991. Κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έχει παρέθεση η μουσική από σειρά του.
8: Να σας πω κάτι, την έχω ξεχαθεί αυτή την είδηση, αλήθεια σας το λέω.
9: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, το καταλαβαίνω.
8: Τελείωνε και εσύ.
10: Αυτό το έχει, το γράφει στην καλέτα.
9: Αλλά.
10: Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος.
9: Θα σας πω κάτι, κάθε φορά που ακούω το σαν σήμερα, όσες φορές και να το έχουμε πει, κολλάει.
10: Είναι προβληματικό.
8: Όχι, αυτό με τη Λάμψη εγώ έχω σκάφει.
9: Και αυτό μου αρέσει.
8: Άσε με ρε Νάντσι.
9: Φαντάζομαι πάλι τη Βίρνα, είναι εικόνες.
8: Ο Γιάνγκος Δράκος.
9: Ναι.
10: Τι έχεις, Βίρνα, είσαι αρρωστή.
8: Αποκλείεται.
10: Είμαι πλούσια. Δεν γίνεται να αρρωστήσω. 2007, στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτα αναδεικνύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή.
8: Πότε, Γιώργο, το 7.
10: Τον Κωστάκι είναι τον Καραμαλή, τον Κώστα τον Καραμαλή, όχι τον Κωνσταντίνο τον παλιό.
8: Όχι ρε, το 7 δεν είπες.
10: Το 7, 2007.
8: Αρχή κρίση ήταν το 7, θυμάστε καθόλου.
10: Ακολουθεί το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Όχι τον Γιώργο Παπανδρέου, με ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Και από γεννή σας σήμερα έχει γεννηθεί το 1925 ο BB King, το 53 ο Κώστας Τρυπολίτης, το 57 γεννιέται στην Κύθρο ο Σταμάτης ο Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής.
7: Γεια σου ρε Σταμάτη.
8: Πόπο παιδιά, είδα το Γονίδη, τραγούδαγε κάπου σε ένα μαγαζί, είχε πάει που τραγούδαγε ο Σαντιγκάη. Ο Σαντιγκάη, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Και τραγούδαγε ένα τραγούδι του, το Όλα σ' αγαπάνε. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο Σαντιγκάη, επειδή μου δεν μπορώ να πω άλλα με το που πιάνει το μικρόφωνο ο Γονίδης και ακούγεται αυτή η φωνάρα.
10: Ο άλλος είναι original, γι' αυτό.
8: Ρε φίλε, δηλαδή. Ανατριχίλα είναι
10: και αυτό. Και σαν σήμερα το 1977 φεύγει η Μαρία Κάλλας. Πες και για την Κάλλας μια ιστορία που είχε πάει στο Σαντιγκάη.
8: Δεν έχουμε την Κάλλας, ας πω τίποτα.
10: Έχει πάει Κάλλας στο Σαντιγκάη.
13: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχει όχι μια συννεφιά που βέβαια φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να βρέξει.
1: Όχι συννεφιά μόνο. Τι, και ψύχρα έχει.
0: Και ψύχρα έχει, κοιτάξτε.
2: Μα έκανε τα αμάξια γάλια αυτή, βέβαια, αυτό το ψηλό βροχό.
1: Λασποβροχή.
2: Λασπουριά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ μα έκανε τα αμάξια στο Buckingham και εσύ μα έκανε τα αμάξια.
2: Έβγαλα την Plymouth.
0: Εντάξει.
2: Και μου τι έκανε. Μου νιώθει.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα τα μάθουμε βέβαια 8 παρα 10 από σαν κερνό του γλυκού, τι θα γίνει με τον καιρό και αν θα αλλάξει ο καιρό τις επόμενες μέρες ή όχι. 11 λεπτά μετά από τις 7, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας για να είμαστε έτσι στο κλίμα της σημερινής Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Έλα, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Καταρχάς θα πούμε ότι το νέο που βγήκε πριν από λίγο, ότι προφυλακίστηκαν οι δύο
4: γιατροί.
0: Ναι, με ερωτηματικό. Γιατροί, ξέρω εγώ ότι, ναι. Ότι είναι αυτοί οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα, προφυλακίστηκαν με απόφαση, με σύσσωμη απόφαση και του εισαγγελέα και του ανακριτή, για την ιστορία βέβαια του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό είναι κάτι, διήρκησε από ό,τι βλέπαμε εδώ και στις τηλεοράσεις 16 ώρες, μπήκαν το μεσημέρι και μέχρι τώρα είχαν απολογία. Οπότε η απόφαση βγήκε πριν από λίγο.
1: Έτσι, κατηγορούνται για κακουργηματική πράξη. Είναι, για απόπειρα είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Δόλο που λέει. Οπότε ότι είναι η ανώτατη ποινή, το ανώτατο κατηγορητήριο που μπορεί να υπάρξει.
4: Γιατί είναι ισόβια.
1: Όντως.
0: Ναι.
4: Όχι, δεν είναι το ισόβια. Το ισόβια, εντάξει, όχι, δεν σπάει το ισόβια.
0: Όχι,
1: η κατηγορία αυτή.
0: Η κατηγορία είναι η ανώτατη κατηγορία που υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Για ανθρώπινο.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Με δόλο. Ότι δηλαδή ήθελες
1: να το
0: σκοτώσεις. Πάμε σε άλλα νέα. Μητσοτάκης από κεραμικό. Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μήλος. Το Πασόκ αδειάζει τον βουλευτή Πάνα. Άστοχες προσωπικές απόψεις στα περί συνεργασίας με Τσίπρα. Γίνατε δορυφόροι του.
1: Πάντως,
0: λέει ο Μαρινάκης.
1: Πολύ ακούγεται αυτό.
0: Ποιος, για τον Πάνα.
1: Ποιο Πάνα, μωρέ, ξέρω ποιος είναι ο Πάνας.
0: Τότε τι εννοείς.
1: Ακούγεται.
2: Παναγιώτης πρέπει να είναι.
1: Ακούγεται αυτό ότι συνεργασία Πασόκ με Τσίπρα.
0: Γιώργος Φλωρίδης στο Δανίκα. Με τον νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Άκτη προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμο το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Τι θα λέει, ρε Γρηγόρη, αυτό το SMS?
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Δεν πειράζει, διάβασα.
0: Μα πες το, ρε.
1: Ένα SMS θα μας έρθει από το Υπουργείο να φύγουμε το 28η. Τι
0: το περσινό τρίμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο, Υπουργείο Μεταφορών. Έγραφε αυτό. Νόμιμο το SMS. Α, το ότι έστειλε ένα τέτοιο SMS ότι κάποιοι το.
1: Για να προσέχουμε.
0: Ναι. Κάποιοι το.
2: Το πήραν λίγο, ναι, ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφετε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είπαν αυτό. Τι? Είπαν ότι πού βρήκατε το κινητό μου, πού είναι η προστασία δεδομένων, γιατί χρησιμοποιείτε το κινητό
2: μου. Ποια προστασία δεδομένων μου στέλνει κάθε μήνα 3 email.
1: Αυτό. Καλά, το email σου το έχει δηλώσει εσύ. Εγώ δεν έχω δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών το κινητό μου.
2: Τι λες, μωρέ, δεν έχεις δώσει το τάξη, εσύ το κινητό σου για να σου στέλνουν
4: στο κωδικό
2: επιβεβαίωση κτλ. Όλα είναι
1: το τάξη είναι η εφορία, δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
4: Δεν έχεις βάλει στο στην εφορία το κινητό.
2: Δεν μπορείς να πεις το τάξη αν δεν έχεις συνδέσει κινητό.
4: Ναι.
2: Στο λέει, πρέπει να. Εδώ στις τράπεζες πρέπει να έχεις τα πάντα. Όλα τα κινητά είναι εκεί μέσα.
4: Παιδιά, τι λέτε.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Να. Τράπεζα της Ελλάδος άνοδος 5,5% σε τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 26. Επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε ως 800 ευρώ το Νοέμβριο. Στα πρόσφυγα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια.
1: Πάλι δεν θα έχουμε πετρελαίο. Ή όλο αυτό είναι για να μας αυξήσουν το πετρελαίο το χειμώνα.
0: Και τελευταίο νέο, πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Η Νάντση που το χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Αυτό είναι.
2: Σκοτωθούμε εδώ μέσα.
0: Είναι τρομερό αυτό που ήταν μέσα συνέντευξη που έδωσε ένας νεαρός εκεί πέρα που ήταν πολύ γνώστης.
1: Και λέει ότι θα μας σκοτώσει το AI.
0: Ναι.
2: Ο ερευνητής της ανθρώπικων.
4: Δούλευε εκεί, δεν ήταν γνώστης.
1: Ναι, δούλευε.
0: Δούλευε. Και σου λέει ότι είναι πλέον, θα φύγει ακόμα λίγο. Λέει τώρα λίγο το ελέγχουμε. Σε λίγο δεν θα ελέγχει τίποτα.
2: Σε μια δεκαετία.
0: Γιατί είπε κιόλας ότι πήρε κάποιες αποφάσεις από μόνος
1: του. Ωραία, γιατί το φέραμε αυτό το AI τότε, αφού είναι.
4: Όχι, γιατί το χρησιμοποιούμε και το τροφοδοτούμε με πληροφορία.
0: Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, έτσι και τους έχουμε φτιάξει ειδικό τρέιλερ για συζήτηση με τις διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με AI.
5: Θα μιλήσεις με AI, ναι.
1: Θα μιλήσεις με AI.
0: Ναι, δεν σε βλέπω μας πάλι έτοιμο. Τι κάνουμε.
1: Τι βλακίες κάνεις εσύ και να μας φάνε.
2: Τι ανοίγεις κουβέντες τώρα.
0: Να μας
2: βάλει και εμάς το μάτι.
0: Πόση ώρα θέλεις. Πόσο θέλεις. Μια μέρα. Γιατί το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Αλλά λέω εσύ θα μου πεις. Πόσο θέλεις. Να έχει ρωτήσει πόσο θέλει. Μάλιστα.
2: Και τι νομίζω ότι είσαι αυτό.
0: Έχω φτιάξει τρέλερ, έχω έρθει ειδικό για αυτό το τρέλερ, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα πω τον Νίκο, θα περιμένω να μου πει πότε μπορώ να είμαι έτοιμο να μιλήσω με το AI για να δει τι.
1: Με το AI θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει και
2: μετά. Αυτή τι θα πάθει ο AI.
0: Είναι πιο καλά.
2: Καλά, κάτσε.
0: Εντάξει.
6: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
7: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό σφαιρά 100.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι στα χέρια μας έχουμε και τους φακέλους που έφτιαξε και ζωγράφισε χθες η Νάνση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι φαντάζομαι, Νάνση, δεν φανταζόμουν ότι έχεις τόσο καλλιτεχνικό χέρι.
1: Νάνση, ούτε εγώ ήξερα ότι ζωγράφισες τόσο καλά.
0: Δεν δείχνεις τώρα στον αέρα.
2: Θέλω να
3: κάνουμε ένα πείραμα, αν μπορώ να το αναγνωρίσω.
0: Μόνη του με το χέρι της, τα βλέπε και τα έκανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φακέλους της παρά 20 για να μέχρι τα 500 ευρώ, έτσι. Ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να βρούμε? Το 5. Πρέπει να βρείτε το 5 με 3 φακέλους. Είναι περίπου ένα 7%, κάπου εκεί το υπολόγισες. 6-7%. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάτι. Λοιπόν, τώρα είπαμε, επειδή το AI είναι, έχουμε φτιάξει και το έχεις το σηματάκι, είναι εγώ το σηματάκι, το έχεις.
2: Μα
0: βρούμε και το σηματάκι, σηματάκι. Μάλιστα. Δεν θα το πω σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Λόγω σε αυτή
4: τη στιγμή. Δεν γίνεται χωρίς σηματάκι.
0: Γίνεται, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν
3: ξέρω. Θα κάνουμε εμείς.
1: Θέλει να το πουλήσει με δικό του τρόπο συγκεκριμένα.
3: Ναι, ρε φίλε. Αυτό
1: το έχει στο μυαλό του κάπως.
4: Πόσα σηματάκια φτιάξαμε στον αέρα της εκπομπής?
0: Πολλά. Αλλά αυτό το φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Γιατί το έκανα ωραίο.
4: Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί το έχω φτιάξει πολύ ωραίο. Ήρθα εδώ μέσα στο καλοκαίρι, το έφτιαξα, καθίσαμε μία ώρα.
1: Γιατί ξέρετε ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο που ιωρείται από το παράθυρο γιατί έχω
0: ψηφοφοβία.
1: Είναι ο
3: κύριος. Εσύ δεν βλέπεις που πατάνε τα πόδια, γι' αυτό αγχώνεσαι. Έχουμε ένα κύριο, παιδιά, εδώ στον πέμπτο όροφο, ο οποίος εμφανίζεται κάθε πρωί και κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, βάζει γύψο.
1: Παιδιά, μια είναι ταχυκαρδία.
3: Να κάνει θερμοπρόσωψη. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο από τη μέση και πάνω και είναι σαν να πετάει στον ημιτό.
0: Λοιπόν, τι έκαμε τώρα, αυτή
3: σαν εξωγήινο στον ημιτό.
1: Προσέχτε λίγο, Κίμη, μπέσετε τώρα.
3: Δεν καταλαβαίνει έτσι.
0: Δεν παραγγέλνει τι φυλακέ, ρε φίλε. Τη δουλειά του
1: ανθρώπου. Φοβάμαι. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Και σαν να είσαι στο μπαλκόνι άκρη-άκρη, φοβάμαι.
3: Πες του, Χαμπίβι, be careful. Αυτό θα καταλάβει.
4: Παιδιά, δεν είναι ολόκληρη συντεριά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος χωρίς κινητό επικρατεί. Τι θες να.
3: Όχι, θα κάνω τη μέθοδο που είπε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, να μου το στείλουνε.
0: Οπότε να πούμε μια καλημέρα πολύ πρωινή σε όλους εσάς και επειδή με ρωτούσατε χθες, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε F4 Design. Έχουμε αυτό το δώρο των 2.000 ευρώ τη δωρεπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη, παρακαλώ. Που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που φτιάχνει ό,τι ακριβώς και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε δει σε ταινία, ό,τι θέλετε. Το κάνουν τρισδιάστατο, το βλέπετε στο σπίτι σας και λίγο αργότερα σας το φτιάχνουν από μία καρέκλα μέχρι καρβάτι, μέχρι καναπέ, μέχρι ό,τι βάλει το μυαλό σας. Πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος και αναγνωρίσιμος έχει πάει από εκεί. Θα το δείτε και σε βίντεο όταν βρεθείτε στο χώρο τους. www.a4design.com. Στείλτε και το μήνυμα 6936. Όχι, 69, όχι. 6936, 1010. Όχι. Ποιο είναι το μήνυμα, ρε Παναγί?
1: Α, 6936, 1010.
0: Αυτό είναι το Viber.
1: Ναι, 6936. 10-10-22.
0: Γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση των 2.000 ευρώ της δωρεπιταγής που θα κληρώσουμε.
4: Είναι τρομερό. Μην μας δεις λίγο να μιλάμε. Αμέσως να ρωτήσεις το κινητό.
0: Τόσες ώρες στα διάλειμματα. Τώρα ρε μαμή.
4: Κάτι
1: ήρθε. Κάτι ήρθε στην Κυριακή.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα ρε φίλε.
1: Την Κυριακή την άλλε.
0: Τώρα ρε
4: φίλε. Γρηγόρη μου, αισθανόμαστε λες και είμαστε με τον καθηγητή που μας βάζει χέρι γιατί μιλάμε.
0: Μα δεν με προσέξει, κατάλαβε.
1: Και στο παμί μου μιλάς. Θα μας βγάλει έξω.
3: Εντάξει, εμένα δεν μου μιλάει έτσι γιατί είχαμε καλεσμένους στο βράδυ στο σπίτι. Είχε η μαμά μου καλεσμένους. Και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπήρχε αυτή η ατάκα. Όταν έβγαινε εσύ γιατί έφταιγε ο άλλο.
1: Είχαμε θέσει ότι το είπα. Θα με βγάλει έξω.
0: Εγώ θα μείνω από απουσίες. Τώρα μην πει στην μάνα μου αυτό. Θα μα πει αύριο.
4: Αυτό το ποιο θα το πει στη μάνα μου.
1: Παιδιά.
0: Για αυτό το σούπα μου μου. Γιατί πάντα ο άλλο.
1: Μα έλεγε χθε η δασκάλα του μικρού στην πρώτη δημοτικό. Έχει τα πρωτάκια τώρα που τα πρωτάκια είχαν συνηθίσει στον υπηαγωγείο. Βγαίναν όποτε θέλανε, σηκώνανε του ανθρώπου. Τώρα όμως ξεκινήσανε μάθημα. Και οι πρώτες ώρες είναι 2 ώρες μαζί. Δηλαδή μπαίνουν 8 και 4 και βγαίνουν 10 παρά 4. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Κλαίνε, κατουριούνται, πεινάνε, ζαλίζονται, πονάει το κεφάλι τους, πονάει η κοιλιά τους.
3: Πού έχουν πάει στο μεγάλο πεύκο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Πρώτη δημοτικού.
1: Σου λέει τώρα γιατί είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα.
0: Εδώ έχει πόνο!
1: Ναι, φίλε.
0: Ακούτε το Λάρι.
1: Έχουν σκαρφιστεί, λέει, τα εξάχρονα τα πάντα.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά δεν μπορεί, αγόρι μου, να πα σπίτι σου. Εδώ έχει πόνο! Τα καημένα τώρα.
1: Γλυκούλια.
0: Λοιπόν, να πω να αλλάξω λίγο κουβέντα και να σα πω. Το ξέρετε και το καινούριο iPhone, πώς λέγεται?
1: Duo.
0: Duo.
2: Α, καινούργιο μοντέλο είναι.
0: Το καινούργιο μοντέλο. Τώρα, και είναι αλήθεια
3: ότι.
0: Duo. Έχεις δει. Ναι, κατάλαβα γι' αυτό. Και με μια τιμή που φτάνει περίπου στις 4.000.
1: Εγώ δύο διάβασα.
0: Φτάνει στις 4.000.
3: Τώρα πρέπει να τα βρούμε, να τα δώσουμε αυτά.
1: 4.000.
3: Τι μας κάνει.
0: Είναι λογικό τότε να λέγεται Duo.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται μαζί με λιπαντικό.
1: Ναι. Με το ζόρι πήγαμε. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ανοίγω λίγο και την εφημερίδα εδώ πέρα να δω τι ακριβώς γίνεται με τα αθλητικά. Έχει ποδόσφαιρο νομίζω σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη σήμερα ξεκινάει.
1: Εμείς παίζουμε.
0: Και εσείς παίζετε.
1: Ναι.
2: Τι έχει κοινό
0: αυτό. Να πάω. Με του εξωτερικού αγώνα. Πώς να σου πω. Του δεν είναι ο Champions League ο Ολυμπιακός. Μόνο έκανε την Champions
2: League. Γρηγόρη, θα πάω σήμερα το Μάρκο.
0: Πού?
2: Στη Λεωφόρο.
3: Αλήθεια.
0: Να δει το Ρονάλντο.
2: Τι βρήκαμε, γιατί παίζει να μην βρούμε. Πάω εκεί.
0: Δεν έχει
3: πια στέκοστα.
2: Όχι, στη Λεωφόρο είναι. Παίζουμε στην έδρα τη Κυφσιά.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα στο γήπεδο?
2: Πολλά έχω να πάω. Δεν μπορώ να πάω εκεί να βγάλω.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ταυτότητα.
3: Πρέπει να σου έρθει εκεί να επιβεβαιώσει ότι είσαι εσύ μέσα από το Gav, το wallet.
2: Ποιο Gav, ποιο wallet?
3: Να πάω στο γήπεδο θέλω.
4: Με τον Gav.
3: Παθέ μου. Χαρούμενο το 2001. Δεν πα έτσι τώρα, είσαι, είναι διασταυρωμένα τα
2: σχέδια. Και το παιδί που δεν έχει ταυτότητα.
3: Αχ, μπλέξιμο.
1: Πρέπει να βγάλει
3: ταυτότητα.
2: Δεν προλαβαίνω.
3: Θα πα στο τμήμα τώρα, θα κάνω και ένα ραντεβού.
4: Εγώ κάθε φορά που ο Νικόλας πηγαίνει πρέπει να υπογράφω.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο να βγάλω ένα εισιτήριο. Στη Λεωφόρο δεν πα.
3: Ναι, και έχω το. Πού πα στο. Στο σινεμά Παράδεισος.
2: Ωραία, πάλι μπλεξίματα.
0: Βέβαια είναι μεγάλη χαρά που ένας μπαμπάς πηγαίνει με ένα παιδάκι 6 χρονών στο
3: γήπεδο. Μπορεί και πηγαίνει.
2: Μα μου το ζήτησε.
0: Ναι, στο ζήτησε.
2: Και ήρθε και για κάποιο λόγο με ντροπή.
3: Ήρθε ντρέποντας
2: και μου λέει.
4: Γιατί ξέρετε εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά.
2: Όχι, και μου λέει μπαμπά, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός. Του λέω αγάπη μου την Τετάρτη, παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
3: Σαν να γυρίζει η νέα γενιά στον Παναθηναϊκό να δει.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Να ξέρει για έναν πατέρα.
3: Ιωάννη Αλαφούζο, αγαπώ.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή για έναν πατέρα. Είναι μεγάλη στιγμή και για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν τώρα να πα, να περάσει ωραία, να δει ωραία μπάλα. Δηλαδή ακούμε και το παιδί. Να μην υπάρξει φασαρίε, να μην ακούει πράγματα. Δηλαδή δεν εντάξει τότε μπορεί να ακούσει βρισκέ.
3: Ιωάννη Αλαφούζο, σ' αγαπώ! Έφερε στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε τα τελευταία χρόνια γύρω προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Πλέον μπορούμε να πάμε τα παιδάκια μας. Έτσι, είτε είναι τα κανονικά είτε νότα. Και να πάμε να δούμε έναν αγώνα.
0: Το νότα, γιατί το είπες τώρα, Ρετάκι?
3: Γιατί έχω μεγάλη ιστορία από τα καράβια. Να κάτσουμε να τα πούμε κάποια μέρα. Έτσι, πρέπει να έχω παιδιά και στη Μοζαμβίκη. Μαδαγασκάρη.
2: Τάκι,
3: παρακαλώ.
2: Έχουμε κάνει εισιτήριο για το Κηφισιά Παναθηναϊκό.
3: Μπορώ να σε φτιάξω, θα σε βάλω από τη 14. Θα κατέβει κάτω, θα βάλει full face και θα σε βάλω εγώ.
2: Ωραία, ωραία.
4: Φαντάζομαι
3: και το Μάρκο. Και το μικρό full face. Φέσα του
2: παιδί.
3: Ναι, κανονικά. Λίγη πίτσα.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
11: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μέρα να παίξουμε φακέλους.
1: Ορίστε τα φάκελα.
0: Α, με καινούργια σχέδια παρακαλώ, 500 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για να φτιάχνουμε λίγο την ημέρα. Και μου στέλνετε μήνυμα, ρε Γρηγόρη, πόσα λεφτά δώσαμε ήδη στις πρώτες δύο πρώτες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Δύο πρώτες μέρες.
1: Θα σου πω, 250 και χοντρικά 100 και 100 έχουμε δώσει κανένα 500 άρικο μέχρι στιγμής.
0: Σε δύο μέρες 500 ναι. ευρώ. Ωραία, έχει να πέσει.
2: Μαζευτείτε.
0: Θα κλάψουνε μανούλες.
2: Θα έχουμε έξοδα.
0: Νανσί, θα κάνουμε ένα live εδώ για τους φακελούς. Κυρίες και κύριοι, οι καινούργιοι φάκελοι έχουν διαφορετικά πλέον
1: σχέδια.
0: Τα σχέδια αυτά, πάμε να το κάνουμε λίγο το live.
1: Η γλώσσα της Νάνσης.
0: Δεν είναι η γλώσσα της Νάνσης, είναι μια γλώσσα.
1: Έχει τόσο μεγάλη γλώσσα η Νάνση, Γρηγόρη.
0: Πρέπει, γιατί θα το πω τώρα που θα σηκώσουμε. Αν έχει τόσο μεγάλη γλώσσα.
1: Τι γελάς, Γιώργο, ναι.
0: Είσαι βλάκα.
3: Ξέρω που το πάει, ξέρω που το πάει. Κοίτα που μοιράζει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, τα φάκελα.
4: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Για να δώσουμε χρήματα έτσι σε κάποιους πρωινούς, παρακαλώ, να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουνε. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι 8 παρά 20 και κάποιος πρωί-πρωί έχει όρεξη να πάρει χρήματα. Είμαστε και live. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλήστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
0: Αυτό το θέμα με αυτό το τηλέφωνο είναι φοβερό. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Δεν μιλάει,
0: ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε.
1: Μπορεί να μην μας ακούνε, να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν βγει στον αέρα, ρε Γρηγόρη.
6: Που παίρνουν όλοι μαζί και μπλοκάρει η γραμμή.
0: Αυτό λες πρέπει να είναι, έτσι. Μόνο αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
7: Με λένε Ειρήνη.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη. Τι κάνεις?
7: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι στο σχολικό και πάω να πάω τα παιδάκια μου.
0: Α, που προσπαθώ.
1: Δεν κατάλαβα. Είσαι στο σχολικό?
7: Στο σχολικό λεωφορείο είμαι.
1: Α, είσαι συνοδός.
7: Ναι, είναι.
0: Α, γεια σου, Ειρήνη. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι στο ελληνικό.
1: Στο ελληνικό.
7: Ναι.
0: Να ακούσω λίγο ένα λεπτό. Ειρήνη, μισό λεπτό λίγο να. Για μίλα μου λίγο.
7: Ναι, μαστε.
0: Τέλεια. Ωραία. Ειρηνάκη, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί τα φάκελα?
7: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά.
1: Το ότι ζητάμε από τους ακροατές να μας κάνουν soundcheck, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, Ειρήνη, έχουμε καινούριους φακέλους. Που είναι από το 0, έχει μέσα δηλαδή, είναι 7 φάκελοι από
7: ωραία.
0: Το 0 μέχρι το 6. Και εμείς πρέπει να βρούμε 3 για να κάνουν άθροισμα 5. Εντάξει.
7: Οκ, okay, ναι.
0: Αν κάνουμε άθροισμα 5, τότε παίρνεις 500 ευρώ. 800 ευρώ.
1: Έλα ρε Γρηγόρη, πάλι.
0: Ναι. Άκου, Ειρήνη, άκου. Επειδή ξεκινάει, επειδή είναι εκπομπή. Αν είναι να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Αλήθεια το λέω και το λέω εδώ και το πει και ο Νίκος που είναι σαν διευθυντής. Πολλά χρήματα, Νίκο, που φύγαμε από τον προϋπολογισμό, τα έβαλα από την τσέπη μου. Εντάξει, δεν το λέω για αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει.
3: Αφού τα είπες ότι θα τα δώσω, τα
0: δώσω. Αφού είπα θα τα δώσω, τα έδωσα. Δεν τα λέμε στα λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ότι σε κάποια, να το πω και αυτό, Νίκο, μου έκανε σκόντο και ο σταθμός. Και μου λέει.
1: Κατάβρωμα κάπου στη μέση.
0: Ενώ έδωσε από το αυτό, να το πω αυτό. Θέλω να τα λέω δημοσίως, αλήθεια. Κάποια που είπε ότι. Ενώ ο σταθμός σου λέει ότι μπορώ να δώσω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να δίνω. Επειδή κάθε μέρα εσείς μπορεί να δίνετε 5.000, μπορώ να τα δώσω εγώ. Σωστό, μια επιχείρηση έτσι. Άρα λοιπόν μου είπαν, όταν έδωσα και εγώ κάποια παραπάνω από την τσέπη μου, είπαν εντάξει, οκ.
1: Ας τα βρούμε στη μέση.
0: Θα τα βρούμε στη μέση. Θέλω να σου ευχαριστήσω γι' αυτό. Okay. Αλλά θέλω να ξέρει, Ειρηνάκη, ότι φεύγουν από την τσέπη μου τα λεφτά. Οπα. Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει.
0: Δεν στεναχωρέθηκες καθόλου.
7: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
2: Το υστέρημά του είναι. Πάει να δώσει στον Αναστάση του Ριζάκη και του χτυπά στο χέρι.
0: Ειρήνη.
2: Μυστικό μεν.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε το φάκελο με τη γλώσσα.
2: Τη γλώσσα άρα είναι αυτή, Ρενάση.
1: Νάντσι, η δικιά σου είναι.
3: Δεν είσαι το Rolling Stone.
1: Όχι, η γλώσσα σου.
2: Την πίσω τη γλώσσα.
1: Νάντσι, έχει ωραία γλώσσα.
2: Τι είναι αυτό, Ρενάση. Τι σκεφτόσαι αυτή τη στιγμή που το φίλο του
0: φακέλου. Γλώσσα, κότα, μπαλάκια. Εσόρουχο,
1: μπαλάκια.
0: Σόβρακο, πατούσες.
3: Τσιπούρα
0: και μια μπανάνα.
1: Γρηγόρη!
2: Τι μεγάλη μπανάνα είναι αυτή.
1: Δικιά σου η μπανάνα!
0: Λοιπόν, εδώ τα έχω.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, θα έπαιρνα τη γλώσσα της Νάνσης και την μπανάνα του Γρηγόρη.
3: Γλώσσα μου είναι το Rolling Stone.
0: Ειρήνη, διάλεξε 3. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες πήρες 800 ευρώ. 800!
7: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Μπανάνα.
0: Εσύ έχεις το πλάνο. Πατούσες.
1: Μπανάνα πατούσες. Μπανάνα πατούσα. Πω, πω,
2: μ' αρέσει πως σκέφτεσαι.
7: Μπανάνα πατούσες. Και μπαλάκια. Μου
1: κάνει τίποτε. Μαλίδια τώρα, Ειρήνη.
2: Κάπου έλεος.
0: Είπε μπανάνα πατούσα.
1: Και μπαλάκια.
2: Και μπαλάκια, όλα μέσα.
3: Πες εδώ ωραίες πατούσες που έχω κάνει και από εδώ.
0: Μπανάνες, πατούσες και μπαλάκια.
2: Μας ακούνε και ποδολάκια, έλεος δηλαδή.
0: Μπανάνα, πατούσα. Πώς θες να τα ανοίξω, πώς το θέλεις, Ειρήνη, πώς θες να το ξεκινήσω, τι να βάλω πρώτο.
7: Να ξεκινήσουμε από τη μπανάνα.
1: Όχι,
0: βρε. Βρε, πατούσα.
2: Από μπαλάκια ήθελε.
0: Λοιπόν, μπροστά στην κάμερα.
1: Κατευθείαν με μπανάνα.
3: Με έχεις τρελάνει!
0: Δώσ' το από εκεί εμένα, το τραβάει ο Γιώργος. Άσ' το από εκεί πέρα.
2: Άσε να κάνω εγώ, θα κάνω και με τρώνε.
0: Πάμε, λοιπόν.
3: Σε κινητό, Γιώργος, χαρά τεράστια.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Γιώργο, δεν είναι δικό στο κινητό.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το νούμερο 4, Ειρήνη.
7: 4.
1: Α, έχεις.
0: Άρα ψάχνουμε το 1
1: και το 0.
0: Και το 0.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
7: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τα μπαλάκια και έχουν μέσα.
1: Το μηδέν!
0: Ωραία, φίλε!
1: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1, 800 ευρώ είναι δικά σου.
2: 4-0. Χαμός.
0: Ξύλο από την αρχή. Ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα στο πρωινό. Δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, φράγκο δεν έχουν τα παιδιά.
1: Στόχευση.
0: Είναι ο Άσος μέσα στις πατούσες.
2: Από στρες. Από.
0: 800 ευρώ, παρακαλώ.
2: Άγχος.
0: Όχι!
1: Έλα ρε φίλε, είναι το 2!
0: Το 2 ρε Ειρήνη!
7: Το 2 ήτανε!
0: Ναι ρε φίλε! Να σου πω, πού πιστεύεις ότι ήταν το 1?
1: Κοίτα που θα είναι στη γλώσσα της Νάνσης.
0: Γλώσσα, μπανάνα, σόβρακο ή ψαρί!
3: Stone.
0: Σταμάτα μωρέ!
7: Σόβρακο!
0: Σόβρακο είπες!
7: Ναι.
0: Και μέσα στο σόβρακο είναι ο Άσος, ρε
1: Σίλη. Έλα ρε.
7: Και το σκεφτόμουν.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό πάντα όταν έχετε δεύτερη ευκαιρία να βρίσκετε το σωστό.
1: Αμάν ρε Σίλη.
0: Ο συνδυασμός σόβρακο, μπανάνα, μπαλάκια είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
3: Ειρήνη.
0: Αυτά μαζί δεν πάνε.
7: Παρακαλώ, Νάντη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, φιλάκια πολλά.
3: Περίμενε καλέ για να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Σου κάνω ένα δώρο από Five Fashion.
7: Ναι, αμένε θα πούμε
3: όχι. Χειρουχάρες, fivefashion.gr.
1: Είναι στυλάτο το κορίτσι.
3: Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
7: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολλά.
7: Καλή σας μέρα, γεια.
0: Ciao.

0: Θα στείλω στο φίλο μου το Θάνο πολλά φιλιά που θέλει να αντί για τη δουλειά να πάει να πιει ένα ποτάκι με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω σε ποια παραλία έχει κάνει ζέστη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Την άλλη εβδομάδα πάτε πάλι παραλία. Ναι. Να ξέρετε, έτσι λένε.
0: Ξεκινάει πάλι καλοκαίρι.
1: Έτσι λένε ότι θα έχει. Ωραία. Την εβδομάδα είναι λίγο πιο πολύ.
2: Δεν θα μάθω. Γιατί θέλω να κλείσω με μια Μύκονο φέτος.
0: Θέλει. Σε λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Ανδριόπουλος, καλάθι γεμάτο κρέατα. Για άλλη μια φορά από τον Ανδριόπουλο που τόσο μα τόσο πραγματικά βοηθάει τόσες οικογένειες μέσα από την εκπομπή εδώ. Τόσος κόσμος βοηθιέται από τον οικονομικό προϋπολογισμό για το λόγο το ότι απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 6936-1010-22. Γράφετε Ανδριόπουλος και παίρνετε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Βέβαια, ουσιαστικά σας επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμάστε ότι ο Ανδριόπουλος έχει κάρτες επιβράβευσης για τα καταστήματα, οπότε μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε επίσης να πάρετε να κάνετε αγορές με άνω των 30 ευρώ και να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και γλιτώνετε πολύ χρόνο και χρήμα. Περιστέρι Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραία. Το combo back, το πρώτο combo και το δεύτερο combo που είναι ουσιαστικά.
1: Δύο κόμπι.
0: Δύο κόμπι, ναι. Ναι. Σωστά. Το ένα κόμπο έχει μέσα, ας πούμε, 1,5 κιλό καλαμάκια χοιρινά, πίτες και αναψυκτικά. Το άλλο κόμπο έχει σε φέτες γκούντα Γερμανίας, γαλοπούλα, ψωμί για τόστ και διάφορα άλλα πράγματα που τα βρίσκεται. Τα έχουν κάνει πολύ ωραία πακέτα για πολύ οικονομικές προσφορές. Οπότε κάντε μια βόλτα από τον Ανδριόπουλο που τα βρίσκεται όλα πάρα πολύ οικονομικά και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Σαν Ξαρναούτογλου, όπως κάθε μέρα στις 8 παρα 10, τι θα γίνει σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 16 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και σήμερα αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία θα διαλυθεί προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις δυτικές περιοχές του νομού Αττικής, ενώ στα ανατολικά και στα ορεινά θα παραμείνει μέχρι και αργά το απόγευμα, χωρίς όμως να είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, θα φτάσουν και τα 5 με 6 πολύ τοπικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή, προβλέπεται γενικά καλός καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια. Το πρωί με τον υδράργυρο να παίζει γύρω στους 16 με 17 βαθμούς και τα μεσημέρια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Κυριακή αγγίξει παρόλα αυτά και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένηση από εκεί και μετέπειτα. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, εκτός από την Κυριακή όπου θα σημειώσει μια πρόσκαιρη μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι το τραγούδι που μας έχει τρελάνει πραγματικά, το Bad Times, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ισμαήλ, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δυστυχώς είναι από AI, αλλά είναι κανένα δύο τραγούδια AI που μας έχουν πάρει την καρδιά. Πριν πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, ανέβασε ένα βίντεο χθες που βλέπω από το αγαπημένο site στο Instagram, το Real Brief, που έχει να κάνει με τα καινούργια χαρτονομίσματα που εμφανίζονται του ευρώ. Βέβαια, εγώ ερεθίστηκα από αυτή την ιστορία. Σταμάτα, Παναγία, ότι να πηγαίνει το μυαλό σου. Με ερέθησε το όλο πράγμα και ξανά έβαλα στο τραπέζι, όπως και όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, για ποιο λόγο αλλάζουν τις φωτογραφίες, και θα μάθετε τώρα γιατί ακριβώς γίνεται με το ευρώ, και δεν φτιάχνουν ένα ευρώ χαρτονόμισμα. Γιατί κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν βάζει μπροστά το να φτιαχτεί ένα ευρώ χαρτονόμισμα, όπως έχουν οι Αμερικανοί, το ένα δολάριο, που θα άλλαζαν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ και της οικονομίας και τον τρόπο της σκέψης μας στο ευρώ πάνω. Όχι ότι θα γινόταν καμιά τεράστια διαφορά, αλλά πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Λες και το κάνουν επίτηδες. Για ακούστε όμως λίγο αυτό, σας παρακαλώ, το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
2: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Τα σημερινά δείχνουν κτίρια που δεν υπάρχουν. Η γέφυρα στο πίσω μέρος του 50 ευρώ δεν είναι χτισμένη πουθενά, ούτε η πύλη στην μπροστινή όψη. Τα επινόησε όλα ένας αυστριακός σχεδιαστής το 1996, κτίριο προς κτίριο. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Το ευρώ αντικατέστησε 12 εθνικά νομίσματα και το καθένα έδειχνε τη δική του ιστορία. Στη δραχμή ο Κολοκοτρώνης, στο μάρκο η Κλάρα Σούμαν, στο φράγκο η Μαρί Κιουρί. Ένα υπαρκτό μνημείο θα έδινε αμέσως εθνικότητα στο κοινό νόμισμα. Μέχρι που ένας Ολλανδός σχεδιαστής τις έχτισε. Και τις 7. Οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στο Ρότερνταμ τις διασχίζουν κάθε μέρα, βαμμένες μία-μία στο χρώμα του χαρτονομίσματός τους. Η αλλαγή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο αισθητική. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα σχέδιο, τόσο πιο εύκολα το αντιγράφουν οι πλαστογράφοι. Τα καινούργια θα αναγνωρίζονται και με την αφή. Θα αντέχουν στη φθορά. Θα αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελική φάση πέρασαν 10 προτάσεις σε δύο θεματικές. Η πρώτη είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φέρνει πίσω τα πρόσωπα. Η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, ο Μπετόβεν στο 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στο 20 ευρώ. Ο καθένας δίπλα σε έναν χώρο πολιτισμού. Μια χοροδία, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο. Η δεύτερη λέγεται Ποτάμια και Πτηνά. Μια αλκιώνα, ένας λευκοπελαργός, πάνω από ευρωπαϊκά τοπία. Η ψηφοφορία κλείνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος της χρονιάς, θα ξέρουμε ποια θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και για πρώτη φορά, ό,τι δείχνουν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Εσείς τι ψηφίζετε, πουλιά ή προσωπικότητες?
3: Όχι πουλιά, αρέσει. Εντάξει.
4: Όχι, και εγώ δεν θα βάζα πουλιά.
0: Δεν θα βάζετε πουλιά,
5: Εγώ πουλιά θα βάζα.
0: Πουλιά θα βάζεις εσύ. Δεν θα θέλεις προσωπικότητες?
5: Και
0: εγώ πουλιά θα βάζα.
3: Δεν κάτσες και τσίχλες.
0: Γιατί
3: και
0: έτσι που σου φεύγουν από τα χέρια, σαν πουλιά είναι. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε να μην γίνεται να μην το πω. Μόνο πουλιά μπορεί να βάλουν. Ψηφίζω πουλιά. 21 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία. The Real Brief, να πούμε ένα μεγάλο.
4: Ρε παιδιά, μπράβο για την δουλειά που κάνουν. Χαρτονόμισμα του 1 ευρώ.
0: Το πάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται.
0: Το ζητάω εδώ και χρόνια. Στείλαμε πριν πόσα χρόνια. Πριν 5 χρόνια αυτή η εκπομπή.
4: 5 ρε. Ήμασταν στην ΙΜΑΚΟ ακόμα.
0: Αλήθεια.
4: Ναι.
0: Στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
4: Χρόνια.
0: Έστειλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το λέω, το στείλαμε σαν εκπομπή και το πήρα πάνω μου και ξαναπήρα τηλέφωνο και ξανά έστειλα και λέω, γεια σας, εργάζομαι στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, θέλω
5: ο
0: να μου απαντήσετε.
5: Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Σάκης εκεί
0: έχω,
5: τώρα που είναι.
0: Πίστεψέ με, έχω βάλει πάρα πολύ κόσμο πια. Το έχω πάρει πολύ στα ζεστά. Ειδικά τώρα που αλλάζουν τα σχέδια. Αφού αλλάζουν τα σχέδια, μπορούν να φτιάξουν και ένα καινούριο χαρτονόμισμα του 1 ευρώ. Κάνω αγώνα 6 χρόνια, 7. Δεν πειράζει που είναι κρυφός αγώνας, αλλά αν φτιαχτεί, πολλοί θα μου πούνε, Γρηγόρη, πολλά πράγματα αλλάξανε. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι όμως, γιατί είναι η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ! Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Άντε,
1: αχ, τι ωραία φωνή!
0: Πώς σε λένε?
6: Με λένε Ζήνα.
3: Ζήνα!
6: Ζήνα!
0: Ντίνα! Και από πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από το Βοτανικό.
0: Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ξέρεις?
4: Όταν γίνει.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
6: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Άρε Πανάτα. Να σου πω, αγάπη μου, και τι τάξη πηγαίνεις?
6: Πέμπτη πάω.
0: Πέμπτη, τι ώρα και είναι αυτή η φωνούλα σου, σαν μικρή πριγκίπισσα μιλάς. Ποιο τραγούδι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
6: Το Die With A Smile.
0: Die with a smile. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο, γιατί είχαμε πει πέρσι τελειώνοντας την εκπομπή ότι εσείς τα παιδάκια ο κύριος Νίκος.
6: Το Die With A Smile.
0: Die with a smile. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο, γιατί είχαμε πει

0: Ντίνα μου, τα πάτε καλά.
1: Επιτέλους, δεν ακούμε η Δανάη και ο Μενέλαος.
0: Ναι, Ντίνα και Μπάμπη.
2: Σίγουρα δεν σας λένε οι Άσονα και ο Κάστη.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, μαλώνετε με τον Μπάμπη.
3: Ναι, μαλώνω.
0: Πες μας την τελευταία φορά για ποιο λόγο
2: μάλωσα. Ναι, μαλώνω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο μάλωσα την τελευταία φορά, ας πούμε. Χθες, προχθές, για παιχνίδια, για ρούχα, γιατί.
3: Όχι, επειδή είδα τελείωνα από τον μπάνιο για τα μαλλιά μου.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω ζήτημα και με τον Αναστάση. Όταν, αν και ο Αναστάσης μένει με τη μαμά του, αλλά όταν, ας πούμε, έρχεται στο σπίτι, όταν φεύγουμε διακοπές, ο Αναστάσης κάθεται μισή ώρα, 45 λεπτά, φίλε, βάζει μουσική και χορεύει, κάνει πάρτι μόνος του μέσα στο μπάνιο. Εγώ, ας πούμε, τον ντουζ.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Εγώ κάνω, ρε φίλε, 5 λεπτά.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα. Και υπάρχουν άλλοι που κάθονται 45 λεπτά, ρε φίλε. Τι πλένουνε, δηλαδή, ειλικρινά. Εσύ τι να
1: πει. Ο Αναστάσης κάνει πάρτι μέσα στο μπάνιο.
0: Δεν έχει δει άνθρωπο να είναι πιο ευτυχισμένο όταν πλένετε. Ειλικρινά, εσύ τι είναι, πόση ώρα κάθεσαι στο μπάνιο? Όταν πλένεις, όταν κάνεις ντουζ.
2: 20 λεπτά, 25.
3: Ναι.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Και βάζεις και μουσική?
3: Όχι, μουσική δεν βάζω.
0: Δεν βάζεις. Πού να σου στείλω βίντεο με τον Αναστάση, δεν το πιστέψεις. Είναι λες και βρίσκεται στο Σκορπιό στη Μύκονο. Λοιπόν, τι να μου βλέπω από μακριά να έρχεται ο Μπάμπης, ο αδερφός σου, με τον Αναστάση, το γιο μου, και με μια άλλη παρέα, και μπροστά τους να βρίσκεται ένας τύπος που έρχεται με ένα καράβι και έχει ένα γάντζο στο χέρι, ένα μάτι κλειστό, ένα καπέλο και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Ντίνα?
3: Ο Καπετάνιος!
0: Ναι! Ναι!
4: Μάλιστα, Καπετάνιο!
2: Δεν σας τα παραγεί! Μάλιστα, Καπετάνιο!

0: καλό σχολείο. Να το φτιάξω αυτό το τραγούδι. Καλέ, ποιο είναι αυτό, Μπομπ Σφουγγαράκη. Ποιο είναι το παιδί, Μπομπ Σφουγγαράκη.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το πρωινό σου?
3: Το καλύτερο!
2: Το απογευματινό σου break?
4: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
2: Το καλύτερο!
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
4: Τώρα γύρισες από διακοπές.
3: Άλλο αυτό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και για να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος πάνω από το νομό Αττικής. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αφού ο Βαλάντης ξέρει τα πάντα. Ξέρει και το μέλλον, αλλά και το παρόν, αλλά και το παρελθόν.
1: Λέγεται το Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατούν. Άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου, όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να, τώρα τον ακούμε.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
5: Έλα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
6: Καλημέρα, Παναγής, είσαι φοβερός.
5: Είμαι φοβερός.
6: Ακούω τα δύο φορά μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
6: Τι κάνω, όχι, μιλάμε το. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω στο ζεφύρι.
5: Ωραία.
6: Πολύ καλός. Είναι, κάνω αυτά κατά κάτι δεκτό.
5: Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνος.
6: Όχι, πολύ καλός. Είναι, με έχει βάλει σε σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγωνόμουν, έβλεπα τους άλλους πέρανε καλούς βαθμούς και είχα αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγος. Μου λέει είχες το άγχος της αχρηστίας, πως το είχε.
5: Γλυκούλη μου.
6: Ήθελα να γίνω άχρηστος.
5: Ναι.
6: Ναι, να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά με πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Μου λέει μπράβο, μου λέει γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
5: Ναι.
6: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
5: Αλλά.
6: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταστήσει.
3: Α, εκεί το όριξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό, επειδή έχεις πρόβλημα.
6: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε με ένα αντίδραση.
5: Κατάλαβα.
6: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά εγώ κατέκτησα και το χάλκινο.
5: Και το χρυσό.
6: Και τελείρες όμως.
5: Ναι.
6: Πουλάκι όλα, εντάξει, άρα δεν πειράζει.
3: Βαλάντη, έχεις περιουσία γενικά.
6: Είμαι φορτωμένος. Φορτώνγκας είμαι πάρα πολύ. Και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο ζεφύρι. Δηλαδή με βλέπουν πολλές
5: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βαλάντη?
6: Κοιτάξτε, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
5: Ναι.
6: Και τα λοιπά και με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
5: Ναι.
6: Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
5: Α, στην εκκλησία.
6: Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
5: Α.
6: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου χαμό στην Εθνική Οδό από ψηλά πια από την Κηφισιά, παιδιά. Και στον ανεβασμό εκεί πέρα στη διασταύρωση για να βγει για Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα. Στον κατεβασμό από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι Νέα Ιωνία. Εκεί μετά σπάει λιγάκι και μετά από Ήλιον μέχρι κάτω Περιστέρι ο κακό χαμό. Και ανεβασμό και κατεβασμό. Πολύ κίνηση εκεί πέρα στην Κηφισία, όπως ανεβαίνετε εκεί στο ΚΑΤ, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πυκμένα τα πράγματα. Και στη διασταύρωση εκεί από Μεσογείο να βγει στην Κηφισία, είναι πυκμένα τα πράγματα στην Πίνδου. Και στον ανεβασμό μέχρι στο Χαλάνδρι. Και λίγο κινησούρα στο τέτοιο να πούμε στη Βουλιαγμένη, εκεί στην Ηλιούπολη, μετά τη Δάφνη. Μην τρέχετε καθόλου. Έκανα δύο κομμάτια τα κλασικά στην Αττική Οδό. Εκεί αχαρδέμε Μαρούς και μετά για Σταυρηλίσια που έχουν βγει για την περιφερειακή αμυντική. Και εντάξει, κουράστηκα τώρα. Πολύ δρόμοι.
5: Να σε ρωτήσω.
3: Πολύ
5: λεπτό. Ισχύει αυτό που μου στέλνει εδώ ότι και στου 7 γάμου σου φορέσει τα ίδια ρούχα.
6: Εντάξει, τι να βάλω. Κατάλαβε. Άμα είχαμε και το AI δεν χρειαζόταν να πάω καν. Βάζανε μια φάτσα εκεί, ένα κορμί να πούμε το τραπίτ και τελείω να πούμε.
5: Σωστό, έχει δίκιο. Έλα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου, φιλάκια.
7: Για πολλά. 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
10: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασίες στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με Slim Fix, τριπιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται υπέροχα και γλυκά τόσο απλά.
3: Κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου.
1: Ορίστε.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Τι έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Νάση?
2: Σήμερα έχετε γενέθλια του Σταμάτη Γονίδη, οπότε θα πάμε στο Σταμάτη. Άρε Σταμάτη.
1: Καλημέρα και Σταμάτη.
5: Άρε Σταμάτη. Πιο ωραίους μάγκες

0: Έλα, παιδιά, να διακατοστήσει ο σταμάτη γονεί.
1: Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσε από το χέρι. Ελούσε ο
0: είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, αλλά σήμερα είμαστε live και στο TikTok του Σφαίρα.
1: Αγγέλια ήταν όλα αληθινά. Και να σου πλάι μου ξανά να συμπληρώσω.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα, παιδιά, να γίνουμε

0: μου, ήρθες δίπλα μου.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Όταν η λογική σας υπαγορεύει άλλα, αλλά εσείς ακούτε τη φωνή της καρδιάς σας. Μάλλον πρέπει να αφαιθείτε, λέει, στα συναισθήματά σας και μην προσπαθήσετε να τους αντισταθείτε. Αφήστε τη λογική στην άκρη. Μην δείχνετε ευάλωτοι, αλλά αποδείξτε στους γύρω σας ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Καλημέρα στην Κύπρο, γεια σου Φελίσια, γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Τελκάρο. Καλημέρα στην Αντρέα.

0: τα ταυράκια. Προσέξτε κάθε βήμα σας, γιατί έχετε πολλά να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα συνεχίσετε τη ζωή σας. Διορθώστε όσο μπορείτε τα κακό κείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Καλή
2: πέταξε. Για ξανά καλή πέταξε. Μα κάνεις τεστ, κάνεις αγωνίδες.
1: Ναι. Αλέβει.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια. Εάν προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους με το ζόρι για την ορθότητα των αποφάσεών σας, δεν θα καταφέρετε τίποτα, καθώς μόνο οι πράξεις σας μπορούν. Αφήστε τα λόγια, μόνο με πράξεις τα διδυμάκια. Αφήστε στην άκρη την ανταγωνιστική σας διάθεση και σας θέλω λίγο πιο ομαδικούς. Βλέψτε λίγο ομαδικά. Live στο Νάνση Αντωνίου αλλά και στο Σφαίρα Radio, έτσι για όσους θέλουν από εκεί και για όσους θέλουν από εδώ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Καλημέρα Ρόκη, καλημέρα Ακώστο, Κατερίνα.
3: Καλημέρα στο Ρόκη, πρόσεχε τα σκαλιά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα από Θεσσαλονίκη. Στον Κώστο, από το νοσοκομείο του Ρίου. Γεια σου Σάσα, γεια σου Μαριάνθη. Γεια σου Ρόκη.
2: Θα τα πω χθες.
0: Καλημέρα στη Σύρο, στο Αγρίνιο. Στο Βόλο. Στο Νικόλα στο ταξί λέει Πειραιά.
4: Τα πράγματα
3: σου. Τα πράγματα.
4: Τα πράγματα.
2: Γεια σου Τόνια, γεια σου Εύ.

0: θέλει, που καθαρίζει ο άνθρωπος.
1: Γεια σου, Κλεοπάτρα.
0: Γρηγορηθές.
1: Γεια σου, Διαμαντούλα.
0: Καρκίνος. Από το να μεγαλώνετε την ανασφάλειά σας επειδή κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα απομακρύνονται από κοντά σας, προτιμήστε να δείτε μήπως κάνετε εσείς κάτι λάθος. Μήπως πρέπει εσείς να τα φέρετε κοντά σας. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό.
1: Γεια σου, Χαρά.
0: Είμαι σίγουρη για το τι πάνε να κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Και καλά κάνουν.
0: Θα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα από πίσω μας έχω ένα παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος με τον Γρηγόρη πάνε από πίσω μου τώρα εδώ πέρα να κάνουν σχέδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που κάνει δουλειές. Λιοντάρια. Έρχονται παιδιά και νομίζω ότι δεν τους έχω δει. Μπείτε τώρα στο live να δείτε τι θα κάνουν τα σούργελα. Αυτοί νομίζω ότι δεν τους βλέπω. Αυτός είναι ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται εδώ.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Όσοι έχετε όμως TikTok, μπείτε να δείτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει. Νάνση Αντωνίου. Βλέπετε τι κάνουνε. Νικόλα, το τραβήξε από εδώ. Θα περάσω στα λιοντάρια. Περνάω στα λιοντάρια. Αυτά που ζήσαμε. Κάνει το λιοντάρι. Λοιπόν, η επιτυχία που επιθυμείτε διακαώς εδώ και καιρό δεν είναι άπιαστο όνειρο. Μη χάνετε την αισιοδοξία σας. Αν αργεί να έρθει, ίσως κάθε εμπόδιο να είναι για καλό. Μη γυρίζετε συνέχεια στο παρελθόν σας, γιατί το μόνο που καταφέρνετε είναι να μελαγχολείτε. Τελείωσα με τα λιοντάρια!

0: γεια σου πατρίδα. Συνεχίζουμε παρθένους. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Αναμφίβολα θα νιώσετε πιο ανακουφισμένοι, καθώς οι εκαθαρίσεις στη σχέση σας θα σας βοηθήσουν αυτό το μήνα να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Κάτι σας βασανίζει εδώ και καιρό τους παρθένους. Κανονίστε την πορεία σας. Είναι προτιμότερο σήμερα να μείνετε στη ρουτίνα σας παρά να διακινδυνεύσετε τα κεκτημένα σας. Τέλειο ήτανε, τέλειο. Αλλά βλέπεις Γιώργο, έχω ακόμα τον άνθρωπο πίσω, ε. Έλα παιδιά.
1: Δυόμιση και... Γεια σου Γιώργο.

την κοράκλα σας και όλα τα καλά. Ζυγός λοιπόν, πολλές φορές μια διαφορετική γνώμη μπορεί να σας ξεμπλοκάρει από πολλά πράγματα. Γι' αυτό όταν νιώσετε ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο, ζητήστε τη συμβουλή ενός καλού σας φίλου. Μείνετε αμέτωχοι σε μια συζήτηση που δεν σας αφορά, γιατί μετά θα έχετε θέμα. Μείνετε μακριά από κουτσομπολιά δηλαδή.

0: έτσι.
1: Όχι, ξέρεις να βάλεις το μια αγάπη δεν τελειώνει.
2: Δυο μισή και εγώ περιμένω. Τρεις και ακόμα.
1: Περνάω στο ζώδιό μου. Για να δω τι λέει σήμερα. Μετρήστε τα λόγια των άλλων και κρατήστε τα πιο χρήσιμα, χωρίς να πιστεύετε οτιδήποτε μπορεί να ακούσετε, γιατί πολλά από αυτά θα είναι ανακρίβειες. Σήμερα θα μου πουν βλακίες κοινώς. Προσαρμόστε ξανά όποιο κεφάλαιο της ζωής σας δεν πάει τόσο καλά όσο θα θέλατε. Θα το λύσουμε.
3: Αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
1: Γεια σου Δήμητρα. Μια καλημέρα και στην Έλενα την Πολυκάρπου.
3: Με ένα χωρισμό. Ένα ερώτα σκοτώνει.
0: Καλημέρα και στην Καλαμάτα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου Δήμητρα.
3: Ένα ερώτα σκοτώνει τον εγωισμό.
0: Έλα.
4: Έλα.
0: Δεν έχει.
1: Γιώργος Λιανός, τρελή αγάπη. Τοξότης. Εάν δεν θέλετε να έχετε φασαρίες και αναστάτωση στα οικογενειακά σας, αποφύγετε οποιαδήποτε προστριβή, ακόμα και αν οι άλλοι σας προκαλούν. Μην κρίνετε φανειακά τα γεγονότα, παρασυρμένοι από επιπόλαιες κρίσεις. Δεν σας θέλω επιπόλαιους.
0: Καλημέρα και στην Μάργα, καλημέρα και στο Δερβαίνι.

0: καιρός, καλούδι το ζώδιό σου.
1: Παρακαλώ.
0: Αποκαλύψεις που θα γίνουν και θα αφορούν σημαντικές πτυχές της ζωής σας θα σας οθήσουν να αποφασίσετε να κάνετε ριζικές αλλαγές. Θα έχεις αποκαλύψεις σήμερα. Με τη βοήθεια της διπλωματίας μπορείτε να ξεμπλέξετε από περίεργες καταστάσεις. Διπλωμάτης και θα μάθεις και πράγματα σήμερα. Έλα.
1: Καλημέρα και στην Κάρπαθο.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία, αλλά σε μακριά.
0: Είναι αμαρτία.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία.
0: Μη μένεις μακριά.
2: Να σε μακριά. Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα.
0: Μην το κάνεις αυτό.
2: Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα.
0: Γεια σου Γαλατινή. Καλούδι, τι άλλα τραγούδια έχω.
1: Έχω πετάξει μαζί σου.
0: Άλλο.
1: Και έβαλα από το έξι θέματα. Τώρα τα ξεχνάς, το βαλά.
0: Ένα θα βάλουμε ακόμα.
1: Το έτσι. Ξέρω...
3: Έτσι.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι γιατί γουστάρουμε. Λοιπόν. Υδροχός, τολμήστε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και απελευθερωθείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, σας αγχώνουν και σίγουρα δεν σας ταιριάζουν. Φροντίστε να είστε γενναιόδοροι με ανθρώπους που τους θεωρείτε αναντικατάστατους. Αυτούς που τους θεωρούμε αναντικατάστατους να τους το δείχνουμε, έτσι. Όχι να το παίζουμε.
1: Σούρια.
0: Ένα τελευταίο. Στείλτε ένα γλυκό μήνυμα σήμερα στο στομάτι γονίδι που έχετε γίνει.

Και κλείνω με τα ψαράκια. Κάντε υπομονή και όλα θα γίνουν στην ώρα τους, εφόσον είναι προφανές πως δεν μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Μια παροδική κρίση στα αισθήματά σας δεν πρέπει να γίνει αιτία να απομακρυνθείτε. Μια κρίση δεν απομακρυνθούμε κιόλας. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδιά.

0: Με πέταξε.
1: Ναι. Το ξαναδείς, δεν με το ξανακάνεις. Γιατί γουστάρω να στο TikTok, παιδιά, μου αρέσει. Σε πετάει άμα κάνεις, πώς το λένε αυτό, vibe.
0: Ατμό, ατμό.
1: Κάπως έτσι λοιπόν, θα φύγουμε πολύ σύντομα για break και ερχόμαστε.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Να δω

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
14: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
15: Τώρα γύρισες από διακοπές.
14: Άλλο αυτό.
16: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, Who Can It Be Now, Men at Work, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάπου στα 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλές φάρσες και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία και για γενέθλια και για φάρσες και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αρχίζει να μπαίνει αυτό που λέμε, να μπαίνουν οι πρώτες πίθες για μια χρονιά που θα είναι συγκλονιστική, πρώτα ο Θεός, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε δίλημα ζωής. Η φάρσα θα την προσπαθήσουμε λίγο αργότερα μετά τις 9 για να την κάνουμε. Ήδη τώρα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε διάφορα πράγματα. Αλλά πραγματικά έχουμε εδώ είναι
1: παραδείγματα. Μπράβο, παιδιά, που στέλνετε φάρσες. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε για δίλημα ζωής γιατί είναι ένα δίλημα που μας έμεινε εμένα τουλάχιστον. Που το διάβασα speechless.

0: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γλύφει καθόλου?
0: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαστε η εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
1: Άρα
0: γιατί
1: γλύφει.
0: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου. Λέγεται με π.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Πι.
0: Λέγεται με πι. Θα σας πω
1: πι.
0: Πι, σκέτο πι, ένα πι, ένα πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα, ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη, χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα, άρα τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
2: Τι σημασία έχει, ρε παιδί?
0: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα. Παντρεμένη.
1: Ωραία.
0: 12 χρόνια.
1: Α. Άρα με δύο παιδιά. Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
1: Ξεφτύλα, πού σου.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ανήμερα του Σταυρού. Παραμονή,
1: ανήμερα
3: παραμονή.
1: Παραμονή του Σταυρού.
2: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει. Να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φουλ.
1: Έλα σκάσε, γιατί με έχει εκνευρίσει.
3: Πες τις πλεώρες.
0: Θα σου δώσω πετάξι που μου
1: λες. Εξόλης και προόλης. Έλα.
0: Γιατί μου
1: εξόλης και προόλης. Πρωί πρωί. Άιντε.
3: Μα το πανηγυρίζει.
2: Εμείς τι θέλει να της πούμε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα που δεν το έκανα.
3: Έχανε χρόνο.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία.
1: Σταμάτα με την ιερέδολη, σταμάτα.
0: Γιατί αυτή. Γιατί αυτή η διαδικασία του να απατάς τον άντρα σου.
2: Που το έχεις δει γραμμένο.
0: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
3: Κάνε πάλι τζάμπι.
2: Α, αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη. Ναι.
0: Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
2: Με τον ίδιο.
0: Δεν γράφει τίποτα.
2: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλο.
3: Προφανώς με τον ίδιο.
2: Γιατί μπορεί να.
0: Δηλαδή, επειδή μου είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέει παθασόκ.
2: Τι θέλει εμείς να της πούμε?
3: Το πανηγυρίζει.
0: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
3: Μήπως θέλει να ακούσει τα πινελίκια της?
0: Το πανηγυρίζει.
2: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο?
1: Σε ότι... αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω.
0: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, ρε, μίλα, μίλα, σ' ακούει.
1: Όχι, να
0: ακούει. Όχι, μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
3: Είναι κολλημένος, είναι αρτηριοσκληρωμένος.
2: Ρε Παναγία, αφού η κοπέλα της ανεβαίνει η αδρεναλίνη, γουστάρει.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
3: Πες τι θέλεις, ακούεις.
1: Για μένα, για μένα, ωραία, θα πω δύο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ακολουθούν παροχημένες απόψεις από τον Πανάκη Τζοτζάτο.
1: Ας πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Πείτε με αλήτη.
3: Είσαι από πουριτανική οικογένεια.
1: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπετε, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
3: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Ούτε το. Σ' ακούει σου λέω.
1: Ναι, σε μιλάω, σε πρώτα. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι, είναι ξεφτύλα αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις ηθικούς φραγμούς μέσα σου. Οπότε για μένα άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Ναι,
5: ό,τι χαραμίζεται πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα. Να πιάσει ένα πόστο εκεί να. Να τον χαίρομαι.
0: Σέβομαι την άποψή σου. Εσύ που κρίνεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό. Εσύ που κρίνεις έτσι με αυτή την κατάσταση. Είσαι τόσο δηλαδή.
1: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει, έκανα μια βλακεία, έτυχε.
5: Αυτά τα δέχεσαι.
1: Αλλά αυτό το τόσο πάθος. Το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μωρή, ηρέμησε λίγο.
0: Μάλλον ρε,
1: ωραία, άμα πολύ. Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πεις να σου πω.
2: Και ποιο μακερατόνι, αφού αυτό της ανεβάζει την αδρεναλίνη.
1: Μου τέλειωσε.
5: Για να παίξει
2: κουίνο.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει.
0: Της αρέσει, ότι... αρέσει το παράνομο. Της αρέσει το παράνομο.
2: Το κλεμμένο.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
2: Έλα ρε Παναγιές, δεν έχεις κερατώσει ποτέ.
1: Φυσικά, αλλά δεν έκανα με τέτοιο. Δεν το έκανα με τέτοιο πάθος. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και δεν γίνεται.
2: Αυτό μπορούμε να το έχουμε σε βίντεο.
0: Ρε φίλε, το γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Το θέλω σε μίμ. Το θέλω σε μίμ.
0: Γουστάρισε η τύπισσα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
1: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
0: Ρε φλάκα, σ' ακούει σου λέω.
1: Άσε με τώρα.
0: Δεν έχει τα γκάτσα να τα πει έτσι.
5: Ξεπλήθηκε.
1: Ξεπλήθηκε, έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
2: Ρε Παναγή, είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
1: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σαν φίλο.
5: Γιατί το πανηγύρισε σε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
3: Δηλαδή ήθελε κάπου να το πει.
1: Κι άλλο είναι να πει το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
5: Παναγή.
1: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
3: Συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
5: Ναι.
3: Η αλήθεια
1: φυσικά και τη δέχομαι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
3: Όχι, η αλήθεια
1: αλλά
3: είναι
1: ντόμπρα και τίμια.
2: Ντόμπρα και τίμια μα το στέλνει.
3: Μου λίγο. Ναι. Ναι. Αν το πει, ναι, θα χωρίσει.
1: Σωστά.
3: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Τη αρέσει.
1: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
3: Τη αρέσει η παρανομία.
1: Μα είναι ανήθικο.
3: Δεν μα λέγατε. Τη αρέσει να είναι παράνομο.
5: Και να σου κουστάρει
3: το παράνομο.
5: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη
1: που. Άρα είναι ανήθικη.
3: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί να είναι παράνομοι.
5: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι
1: Γρηγόρη.
5: Λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
1: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και να, δεν μπορώ να δεχτώ.
3: Εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνο στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών σου.
3: Εγώ ξαναλέω. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
5: Ήθελα να το πει εμένα μου αρέσει.
2: Ζήτω το παράνομο.
3: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
5: Ζήτω τα. Ζήτω τα. Ελά.
2: Να σα πω κάτι.
3: Τα παράνομα. Ποιο ο πανταζή.
5: Τα παράλογα λέει.
3: Τα παράλογα, ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τηλέφωνα στον αέρα.
2: Να σα πω κάτι. Να σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
3: Μπράβο, Νάντσι.
2: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να τα λε.
5: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι ανήθικη.
5: Όχι, Παναγία τη
2: συναντούσαμε στον δρόμο θα την αμέσω.
1: Στη Μούρη, χλέπα, βαπού, πάρτα.
3: Ποιος είσαι εσύ που θα φτύσεις έναν άνθρωπο άλλο? Άι, δεν τρέπεστε λίγο?
1: Αυτά και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών της? Μια ανήθικη.
2: Παναγία, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
1: Είσαι τρελή, εννοεί, εδώ και τώρα σκέφτομαι.
3: Λοιπόν,
5: ακούστε.
3: Περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο. Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 211-7007-931. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες ή γυναίκες θα γουστάρατε, αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα, ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν εννοώ παράνομα.
2: Ξέρεις, σκέφτομαι μόνο.
3: Να τελειώσω λίγο, να ξέρω τι λέω. Παράνομο εννοώ πάνω στη φάση της σχέσης, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές σχέσεις.
2: Κέρα το κάνει, τι σχέση.
3: Κέρα το, αυτό είναι
2: μόνο
3: να παρακλέψει.
2: Το μόνο που την ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, ανοίγω.
2: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια.
3: 2-11-7-007-9-3.
2: Έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει γίνει.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μπορεί να κάνει καλά λεφτά, ρε Παναγία.
3: Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή.
1: Μας το κλείσαν.
3: Δεν θέλουμε ονόματα.
1: Άσε να τα πω εγώ με την Άντζη.
2: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιος.
3: Καλημέρα.
1: Τότε εντάξει.
3: Καλημέρα.
6: Μιλάτε.
3: Καλημέρα.
1: Να είναι πλούσιος
2: αυτός.
1: Και να είναι και μικροτσούτσουνος.
2: Ναι, αυτός. Τι, να τον κερατώνει τότε.
3: Δεν μπορεί να σταματήσει.
2: Ε, τότε ναι.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παράει κομπρεσέρο Χριστιανός. Τι θες τώρα.
3: Μιλήστε ρε κύριε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ορίστε. Δεν θέλουμε όνομα, κύριε. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
7: Συμφωνώ με τον Παναγή.
1: Έτσι, ρε αδερφέ.
7: Απόλυτος. Γιατί αν ο άντρας της πιστακώσεις θα γίνει.
1: Άμα.
7: Αν ο άντρας της πιστακώσεις, τι θα γίνει μετά. Θα είναι σκουτώσεις.
3: Όχι τέτοια βία. Τώρα δεν πέστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
7: Συμφωνάμε. Αλλά άμα τη ψαχώσει.
3: Και τέτοια βία, τώρα δεν πέστε κατά τη βία και αυτά τα πράγματα. Είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
7: Συμφωνάμε.
2: Συμφωνάμε.
7: Αλλά άμα.

0: Μπράβο, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρόλο που
3: υπάρχει λίγο ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Είστε γλυκύτατος. Πολύ. Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο στον αέρα. Μήπως υπάρξει κάποια άλλη άποψη που να λέει κάποιος: εγώ γουστάρω, παιδιά, να είμαι παράνομα με την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Αυτός δεν κούκου.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Α, και εσείς και η γυναίκα είστε. Τι κάνετε,
4: πόσα ζευγάρια. Ο άλλος τον άντρας.
5: Βρίσκουμε.
4: Μας ψάχνατε.
5: Σας ψάχνουμε καιρό.
1: Να είμαστε, ήρθαμε, επιστρέψαμε.
5: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγή. Δεν γίνεται.
4: Έχει χαλάσει ο κόσμος, εγώ λέω.
5: Δέχομαι, όπως λέει ο Παναγής, το λάθος ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να απατήσει. Αλλά αυτό το εξακολούθηση είναι... Εξαπατάει.
2: Είναι ανήθικο.
1: Να ρωτήσω κάτι λίγο.
5: Είναι ανήθικο και εξαπατάει. Δηλαδή, να σας πω...
4: Έχετε κερατώσει ποτέ?
5: Όχι.
1: Σκεφτήκατε ποτέ να το κάνετε?
4: Πέσε με σε ηθικιά πολύ.
1: Πέρασε ποτέ, ήρθε ποτέ, βρεθήκατε ποτέ σε δίλημα?
5: Ήμουνα πάντα της άποψης ότι αν σου μπει η ιδέα, πάει να πει ότι το άλλο έχει τελειώσει. Οπότε το τελειώνεις και κάνεις αυτό.
1: Να σας πω, την ειλικρίνειά της σε έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά, ότι το λέει.
4: Σε ποιον το λέει,
1: άρεσε.
4: Δεν το είπε στον άντρα της?
1: Το λέει, στο λέει με στον εαυτό της καταρχάς, ότι της αρέσει από το να κρύβεται.
4: Δεν το δέχεστε?
5: Την ειλικρίνεια να τη δεχτώ, αλλά συμφωνώ με τον Παναγή ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή
1: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
4: Και εσύ δεν το πες στον άντρα, στον εαυτό της το λέει. Μάλιστα. Ποια ειλικρίνεια?
1: Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που να γουστάρει την παρανομία,
4: κλέψω,
1: την ερωτική?
4: Θα τον πω στον εαυτό μου.
1: Υπάρχει κάποιος που να θέλει, ας πούμε, με την κυρία να δημιουργήσει σχέση? Δεν θέλουμε να πείτε ούτε όνομα ούτε οτιδήποτε.
2: Ορίστε, ο φίλος μας ο Νίκος εδώ λέει: Παναγή μου, το αρχικό γράμμα το πει δεν είναι τυχαίο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
1: Καλημέρα.
4: Κυρία Καρντινάλη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
5: Γεια σου, Παναγή. Καλημέρα. Είμαι η Θάλια που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
2: Γεια σου, Θάλια μου γλυκιά.
5: Λοιπόν, Γρηγόρη, πριν πω για το δίλημα, θέλω να έρθω να με προσλάβετε.
1: Ναι.
2: Μου τα είπε και το πρωί στο Instagram η Θάλια.
5: Ναι, ναι. Αλλά εάν δεν με πληρώνει ο κύριος πολίτης, θα με πληρώνεις εσύ από το Instagram σου.
1: Άμα σου πω τώρα τι θες να κάνεις, τι δουλειά θα κάνεις?
5: Να σου φτιάχνω τον καφέ.
1: Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Κάτσε να δω αν μπορώ. Πόσα
5: λεφτά? Ημέρα, ναι. Την ημέρα.
1: Ναι.
5: Την ημέρα 50 ευρώ.
1: Ορίστε. 50 ευρώ πρέπει να μου φτιάχνεις.
5: Ναι.
1: Μεσημεριανό.
5: Ναι.
1: Απογευματινό.
7: Και τα νύχια.
1: Βραδινό και ναι. Τα νύχια λέει όλες. Τα νύχια δεν θέλω. Αν τα φτιάχνεις όλα αυτά και είναι το φαγητό και το δικό μου και της Νάνσης.
7: Μα
1: και...
7: πάλι στο φαΐ το πήγες στο μυαλό.
1: Μα η γυναίκα είπε να φτιάχνω τον καφέ.
5: Εγώ και μόνο που θα είμαι εκεί μαζί σας και θα γελάω όλη την ημέρα. Τέλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μας λίγο για το δίλημα.
5: Εγώ, παιδιά, για το δίλημα θα σας πω. Είμαι κατά της απιστίας.
1: Αλλά.
5: Κατά. Δηλαδή τα συγχωρώ όλα σε μια σχέση. Την απιστία δεν τη συγχωρώ. Καλώς ήθελα να χωρίσει με τον άντρα της. Ο άνθρωπος κρίμα είναι, γιατί θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη γυναίκα από αυτήν.
2: Σωστό. Ναι.
5: Γιατί έξω υπάρχουν πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες. Καλύτερα να χωρίσει και να κάνει τη ζωή.
4: Δεν θέλει να χωρίσει όμως. Της αρέσει λίγο η αδρεναλίνη.
5: Της αρέσει η αδρεναλίνη, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει με εραστές αυτό. Να έχει 3-4 εραστές και να το κάνει.
4: Και ποιον θα κερατώνει?
2: Τον έναν εραστή με τον άλλον.
5: Τους εραστές.
4: Τους εραστές.
5: Και όχι τον άντρα του.
2: Σωστό. Σωστή εκδοχή αυτή, Θάλια. Δεν
5: έχει άδικο. Θα έχει 15 εραστές και να τους κερατώνει τον έναν τον άλλον.
1: Μάλιστα.
4: Εντάξει, έχουμε γράψει ήδη σε
1: αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Λέω. Θα ζητήσω ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα. Μήπως και βρεθεί κάποιος παράνομος, ρε παιδί μου, που να γουστάρει και αυτός μια τέτοια φάση. Γιατί υπάρχει και αυτή.
7: Να πάρουν οι παράνομοι.
1: Ναι, μπορεί να πάρουν μόνο. Παρακαλώ, μην παίρνουν. Δεν θέλουμε νόμιμους. Παράνομο. Χθε
2: έστειλε και Εύα από την Πάρο.
1: Τι λέει?
2: Άμα λέει τι το έκανε ο άντρα τη, αν τη άρεσε, να τη ρωτήσουμε, λέει την
4: πρόσφυγα.
7: Δεν νομίζω ότι θα τη άρεσε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Μια ακόμη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
8: Good morning.
4: Καλλιόπη. Τώρα να μιλήσει με την Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλημέρα, καλή χρονιά.
1: Καλλιόπη, με επειδή είμαστε πάνω, έχει να πει κάτι για το θέμα.
8: Γκρέκορι, you are wonderful.
4: Ήθελα να σου δείξω ότι έμαθα αγγλικά.
1: Fantastic, thank you. Να βρεθούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή αγγλικά, Θάλη.
7: Να πάμε στο Λονδίνο.
1: Να πάμε στο Λονδίνο, οι δυο μας.
7: Να παραγγείλει.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
4: Πόσες πρόβες θα έκανε η γλυκούλα μου για να σου πει you are wonderful.
2: Καλλιοπάκι μου, ψυχή μου.
7: Πού είναι το Λονδίνο?
4: Μάλλον τα 4 χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη τα ρίξες ιδιαίτερα.
7: Μου καμισάς.
1: Αν σήκωστε, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν παίρνει άντρας, ρε παιδιά, σε αυτό το δίλημα κανένας να πει ότι

0: Μπορεί να γουστάρει λίγο. Καλημέρα, κυρία μου. Πείτε μου εσείς πώς σας φαίνεται λοιπόν, το δίλημα.
1: Θα σας απογοητεύσω, Γρηγόρη. Δεν είμαι ανηθική.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανηθικότητας.
2: Ζήτημα ανηθικότητας.
0: Να πω λίγο κάτι. Συγγνώμη τώρα. Ναι, το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
1: Σοφία.
0: Σοφία μου, συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι εκεί πέρα έξω δεν είναι ένας κόσμος αρκετός που απατάει ένας τον άλλον στους γάμους?
3: Καλά, φυσικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί λέω, πάμε να το κάνουμε λίγο τώρα να είναι κάτι σαν ουτοπία. Βγαίνουμε όλοι και λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά.
4: Απλά δεν της αρέσει.
1: Εμένα να μου αρέσει.
4: Ναι, αυτό λέω. Απλά δεν σου αρέσει, δεν πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι, όχι, δεν μου αρέσει. Εννοείται πως δεν μου αρέσει, γιατί αυτό που είπε και ο Παναγής και συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Πρέπει να είστε άνθρωπος τέλος πάντων. Σωστός με τον εαυτό σου. Εκείνη αισθάνεται όμορφα με αυτό που κάνει.
0: Πρέπει να σας πω ότι ήρθε και αυτή τη στιγμή που συμφωνείτε με τον Παναγή. Πρώτη φορά όλοι σε βρίζουν πάντα.
2: Πραγματικά.
4: Εδώ έμεινα εγώ αμέτωχη για να.
2: Για να δεις εμένα να.
4: Θέλω να το ζήσω αυτό.
0: Άρα η άποψή σας είναι να χωρέσει.
1: Η άποψή μου είναι. Ναι, εννοείται.
0: Γιατί μας ακούει τώρα, σας ακούει.
1: Αν θέλει να είναι σωστός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να τα έχει καλά με τον εαυτό της, γιατί δεν ξέρω αν τα έχει καλά με τον εαυτό της, το ότι αισθάνεται μια χαρά, γιατί θα ανεβάσει την αδραναλίνη όλο αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό που κάνει θα ανεβάσει την αδραναλίνη, αλλά θα αρχίσει και να προκαλεί.
2: Είναι και η άποψή μας, δεν είναι μόνο ότι είναι. Η άποψή μας είναι ότι είναι ανήθικη και ότι αυτό που κάνει είναι ανήθικο και ότι πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει
1: αυτό
2: να χωρίσει.
1: Είναι μόνο σίγουρο, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ο Νίκος διαφωνεί. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε ακούει τώρα η πι, έτσι κι αλλιώς.
2: Ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια.
4: Γρηγόρη, τι γνώμη έχει.
0: Θα πω την άποψή μου. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά, καλό φθινόπωρο. Πάμε για ένα τηλέφωνο ακόμα, μήπως και βρεθεί κάποιο.
4: Ένα αλλούδι Ζουλιανό να μα πείτε τη γνώμη σα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έχετε επικεντρωθεί σε λάθος σημείο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Κύριε, τι έχει, ποια είναι η απόψη σας για το δίλημα?
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους παράνομους.
2: Είστε.
0: Νάτος.
2: Άνθρωπε μας.
0: Έσκασε. Καλώς ήρθες.
2: Σε περιμέναμε.
0: Έλα, άνθρωπε μου. Δεν θέλουμε όνομα, δεν θέλουμε τίποτα, κύριε. Όποιος και να είστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η απόψη σας?
6: Είμαι σε σχέση. Παλιότερα όμως ήμουν ελεύθερος και είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Είμαι ειλικρινής, πρώτα αντιλίαζα. Αλλά όταν το έκανα, παιδιά, έχει απολαύσει, δυστυχώς. Συγγνώμη, Παναγή μου.
2: Όχι, όχι. Νάνση, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς ήσασταν το πρόσωπο που κεράτωνε η άλλη τον άντρα της.
6: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε. Η άλλη ήταν η ανήθικη, όχι εσείς.
6: Όχι, δεν μπορείς να την πεις ανήθικη, γιατί.
2: Δεν μπορώ να την πω ανήθικη.
6: Όχι, γιατί ακούσε να σας πω το λόγο. Όταν η άλλη άντρα, ο άντρας της είναι ναυτικός και λείπει συνεχώς μήνες, τι θα κάνει?
2: Τι λέτε τώρα?
6: Να πες μου.
2: Μα τι λέτε τώρα, κύριε?
6: Όταν λείπει ο άνθρωπος 4 μήνες, 5 μήνες, Παναγκή, τι θα γίνει?
4: Τι να κάνει?
2: Να τον χωρίσει και να κάνει τη ζωή της, κύριε μου. Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα?
6: Όχι, τον αγαπάει, έχει κάνει οικογένεια.
2: Όχι, δεν μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον κερατώ.
0: Τον αγαπάει, λιώνει. Λιώνει για τον αυτικό στα καράτσα.
6: Παναγκή μου, άλλο το σεξ. Άλλο το σεξ. Άλλο η αγάπη για τον άντρα.
0: Άλλο ρε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
4: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
6: Ακριβώς, Νάνση μου, δυστυχώς.
4: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω.
2: Έτσι είναι. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ επιτρέψτε μου να έχω αντίθετη άποψη και να διαφωνώ, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, δεν θα.
4: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην έχεις συναισθήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Όταν γύρισε ο ναυτικός, συνεχίσατε ή σταματήσατε?
6: Εννοείται πως συνέχισε.
2: Όλοι. Άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα στέρησης.
0: Δεν ήταν θέμα δηλαδή θάλασσας.
6: Όχι, της άρεσε περισσότερο το γιατί υπήρχε περισσότερο.
0: Της άρεσε περισσότερο όταν ήταν όλο.
2: Μα κύριε μου, το δέχομαι αυτό που λέτε. Τα πάντα μπορούν να.
6: Θα σας πω όμως το πιο χειρότερο ποιο ήταν.
2: Ναι.
6: Ότι πήγα σπίτι, ενώ κοιμόταν ο άντρας πάνω και εγώ ήμουν στο υπόγειο.
2: Α, και εσείς τώρα μου λέτε ότι η κυρία δεν ήταν ανήθικη, ήταν ηθική.
0: Όχι, της άρεσε η αλμύρα και ο ύπνος.
4: Στο υπόγειο τι είχε δωμάτιο?
0: Μα δεν λέει τυχαία στο υπόγειο έχει την καλύτερη θέα.
2: Το στάσιο.
6: Να σας πω τώρα, θέλετε λεπτομέρειες.
4: Εγώ θα ήθελα λεπτομέρειες. Αυτά δεν τα πετυχαίνει συχνά.
2: Έχω δει και 10 εντολή, Παναγία μου.
4: Λοιπόν, θα σε ονομάσω Γιάννη. Γιάννη. Θα σε ονομάσω Γιάννη.
2: Για πες τις
4: λεπτομέρειες. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ο άντρας είναι πάνω στην κρεβατοκάμαρα, κοιμάται.
3: Έχει γυρίσει από Μοζαμβίκη.
6: Ακριβώς.
3: Μαδαγασκάρη.
4: Και σου λέει, έλα ραντεβού στο υπόγειο.
6: Χωρίς να ξέρω όμως είναι ο άντρας.
4: Α, δεν το ήξερες εσύ.
2: Άρα και εσένα εξαπάτησε.
6: Ακούστε με,
2: ναι.
6: Όταν πήγα,
2: ναι.
6: Μετά που φτάνουμε αρχίζει το νταβαντούρι, το ναι. Ζέσταμα, ναι, προθέρμανση.
4: Α, έκανε ζέσταμα.
2: Τότε,
6: ακριβώς το προθέρμανση, τότε μου το πετάει την μπαλότη, ξέρεις,
0: είναι πάνω
6: λίγο πιο
3: αυτό σιγά στην
6: αραλετή, υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω και κοιμάται.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ δεν φοβήθηκες, δεν φοβήθηκες, μη κατέβει.
6: Αυτό πήγα να πω, λίγο μου... Να μην πω, αλλά λέω δεν βαριέστε μια ψυχή άμα είναι να βγει.
0: Δεν βγήκε ψυχή, κάτι άλλο βγήκε.
4: Το βλέπω πολύ καρπέρα το Γιάννη.
0: Να κάνει το ψυχικό άνθρωπο.
2: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσένα αυτό μάθαινες ότι το έκανε η δική σου κοπέλα και ήσουν εσύ στη θέση του αυτούνου, θα σε πείραζε.
6: Ωραία. Θα είχα φύγει αρονάρα. Ούτε πίσω να κοιτάξω.
2: Μάλιστα. Αυτό.
0: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γι' αυτό και δεν έχω κάνει σχέση μέχρι τώρα, παιδιά, να είσαι σίγουροι. Δεν έχω κάνει πλέον σχέση σοβαρή, γιατί δεν ξέρει.
4: Ούτε καταλαβαίνω όμως ο Γιάννης είναι περιζήτητος. Ναι. Δεν έχει κάνει σχέση, είναι ένας άντρας που πολύ ωραίος.
2: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
4: Έχει τις κατακτήσεις του και περνάει καταπληκτικά. Και χθες να σου πω κάτι. Άμα περνάς καλά έτσι, καλύτερα να μην κάνεις σχέση.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Και να μην το βρεις στον υπόγειο. Άμα το βρεις στον υπόγειο το Γιάννη, δεν θα φύγει.
2: Δεν φεύγει εύκολα.
0: Δεν φεύγει εύκολα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
6: Φίλια πολλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Πάντως θα ήλω σε αυτό το σημείο τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε από αυτό. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι που είπε ο Γιάννης. Και είναι, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί την ώρα που το έλεγε το σκέφτηκα. Είναι η ιστορία του Γιάννη αυτή, οπότε το δεχόμαστε, είναι κάτι που έζησε ο άνθρωπος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς. Που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές. Έτσι, γιατί αυτό ξέρει την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απατήσει η γυναίκα του. Έτσι, μην λέμε τώρα επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι. Υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ καιρό.
2: Από
0: τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστειότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα δείτε. Εντάξει, τώρα στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν με οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
4: Και να πω και κάτι.
0: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι, για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
4: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
4: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: πόσο άδικο είναι αυτό.
4: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε όλα.
0: Στον άντρα θα έχει 10 παιδιά παντού.
4: Είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, θα κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
0: Είδες πόσο λάθος.
4: Έτσι μεγαλώσαμε.
0: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έκαναν σπαθιά και γυρίσανε πίσω και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε, αλλά θα μπορούσε. Από ό,τι φαίνεται αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
0: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότητες. Και για αυτούς τους άντρες τα φιλιά μας και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές περνάνε από το πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε, γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες, είναι ήρωες της καθημερινότητας.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Γνωρίζετε ποιο

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
11: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
14: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
16: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
17: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι στην Νατάζα Σμποφίλιο και να σας πω εδώ, παιδιά, ότι το όπερα σας περιμένει για αυτό το φοβερό και τρομερό μπρούκι που έχουν φτιάξει. Είναι, είπαμε, το όπερα πάρα πολύ μπροστά και συνεχώς ψάχνει να βρει καινούργιες γεύσεις. Έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ο πανεπιστημιακός με τα viral φρούτα και μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά, που ακόμα μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας έφυγαν το κεφάλι και όμως εδώ μπορέσαν τα παιδιά και έφτιαξαν εφάμιλα, θα έλεγα και ο Αλέξανδρος μέσα στο περά, εφάμιλα φρούτα που έμειναν όλοι άναυδοι για το πόσο ακριβώς ήταν και στην κατασκευή αλλά και στη γεύση. Αυτή είναι η ομάδα εκεί πέρα του Οπερά. Έφτιαξε τώρα το φανταστικό μπρούκι, ένα συνδυασμός brownies με cookies. Αν δηλαδή πραγματικά θέλετε κάθε πρωί να έχετε ένα πολύ ωραίο, σαν μια τούρτα ουσιαστικά, αλλά μέσα σε ένα ταψάκι υπάρχει αυτό για να κόβετε ένα κομματάκι, να πίνετε με ένα ποτήρι γάλα ή να το έχετε στη δουλειά, θα πάθετε σοκ. Τρέχουν κυριολεκτικά τα σάλια σου όταν το συναντάς. Μας το φέραν την πρώτη μέρα, το άνοιξε εδώ μπροστά σας. Όσοι βλέπατε από εμφάνιση, το νόμιζα έτσι καμιά τούρτα. Εγώ με σαντιγί και με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν ένα μπισκότο τεράστιο, φανταστείτε. Ένα μεγάλο μπισκότο.
1: Και ξέρεις τι, είναι σπιτικό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, περίμενα εγώ, στο μυαλό μου το είχα ξέρει επειδή είχα τις άλλες τούρτες, κάτι σαν. Αλλά είναι ένα τεράστιο μπισκότο που έχει μέσα σοκολάτα λιωμένη. Φανταστική δουλειά, μπράβο, Οπερά. Ελευθερία Βενιζέλου 159 Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε και τον καφέ σας πρωί-πρωί εκεί και τα παιδιά φτιάχνουν και υπέροχο πρωινό. Μπορείτε να αφήσετε το αμάξι σας λίγο και να καθίσετε 5 λεπτά να ετοιμαστείτε, αν έχετε λίγο χρόνο, ή τώρα να κάνετε μία στάση και να απολαύσετε όλο αυτό που φτιάχνουν εκεί. 69-36-10-10-22 για τον μπρούκι που δίνουμε κάθε μέρα. Θα το πάτε σπίτι και θα τρελαθούν όλοι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετική η οθόνη του κινητού σου, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή κοίτσες και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση και σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Ξέρεις λοιπόν ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων. Χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Acno Fix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ένας ήρωας της ζωής. Θα σας πω ότι μετά τις 9.30 θα κάνουμε και φάρσα, διότι τον Γιώργο τον βλέπω έτοιμο. Μας έχετε στείλει αυτές τις φάρσες που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα τα σενάρια. Αλλά θα κάνουμε το εγχείρημα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Πω, τρεις φάρσες σε τρεις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ, να μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα, που δεν ξέρω αν το περιμένει ή όχι.
1: Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένει. Τώρα θα ακούσετε λίγο, θα καταλάβετε, δεν σας το...
1: Έχουμε τη γραμμή.
0: Νίκο.
3: Περνάω.
0: Αλεξάνδρα.
3: Καλή.
0: Θα το σηκώσει.
4: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας το κλείσε. Μας το κλείσε.
2: Ναι, έκλεισε.
0: Μα ποιος μας το κλείσε, η γυναίκα? Έκλεισε η γραμμή.
2: Δύο φορές χτύπησε και πάτησε απόρριψη. Μήπως κάτι κάνει, κάποια δουλειά η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, τι απόρριψη, μας πω. Έτσι ρωτάει αυτό, είναι. Δεν το
2: έπαιρνα. Ναι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ξαναχτυπάει.
0: Έχει ξαναχτυπάει.
1: Δεν το περιμένει.
0: Ο μικρός πρίγκιπας. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιδί που είναι ένα ήρωας κυριολεκτικά, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα η γενέθλια. Ο μπαμπάς του, ο Λεωνίδας, και η μαμά του, η Αλεξάνδρα, είναι δύο ήρωες πραγματικά. Βέβαια, ο Λεωνίδας πάντα λέει ότι αυτή είναι ότι ο μικρός Λεωνίδας ουσιαστικά είναι ο ήρωας και είναι πραγματικότητα αυτή, και ότι αυτοί πραγματικά τον συνεισφέρουν στον αγώνα του Λεωνίδα.
1: Του Γιώργου.
0: Του Γιώργου. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι, του μικρού πρίγκιπα.
1: Για να χτυπάει τώρα, πάρουμε τον Λεωνίδα.
0: Μπαίνει στο Λεωνίδα. Ναι. Λεωνίδα μου. Προσπαθούμε να πάρουμε τη σύζυγο να τη πούμε χρόνια πολλά να χαίρεσαι τον μικρό πρίγκιπα.
1: Αλλά δεν απαντάει η Αλεξάνδρα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να τον χαίρεσαι.
1: Να χαίρεσαι τα παιδιά σας όλα και πιο πολύ έτσι την αγάπη
0: Λεωνίδα,
1: μας για το μικρό πρίγκιπα.
0: Να ρωτήσω λίγο, να πω λίγο κάτι και για τον κόσμο που μας ακούει, χωρίς να θέλω ούτε να το βαρύνω. Ναι. Ξέρεις πως είμαι τόσα χρόνια και ξέρεις πολύ καλά τι αγώνα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι ακροατής τόσα χρόνια. Όσο μπορείς να εξηγήσεις λίγο τον κόσμο τι συμβαίνει στο μικρό πρίγκιπα και ποιος είναι αυτός ο αγώνας που κάνει, γιατί είναι συνέχεια σε μια. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές το όνομά του, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα παιδί που περνάει το δικό του Γολγοθά. Και βέβαια είναι ήρωας γιατί τα καταφέρνει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, αλλά λένε δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το μικρό πρίγκιπα.
5: Ο Γιώργος έχει την ατυχία να έχει ένα σύνδρομο που λέγεται νευροειδωμάτωση, το οποίο βγήκε όταν γεννήθηκε. Το οποίο του επέφερε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, φέρνοντάς του 4 όγκους στο κεφάλι, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο ένας από αυτούς του αφαίρεσε την όραση και ο άλλος παραλίγο να του πάρει τη ζωή. Είναι τόσο δυνατό παιδί όμως.
0: Αυτό να πούμε ότι βρίσκεται, είναι καθήμενο σε ένα αμαξίδιο. Αλλά το χαμόγελό του και η δύναμή του και συνεχώς όλο αυτό που κάνει. Γιατί ξέρεις, συνεχώς μιλάμε για το μικρό πρίγκιπα και επειδή έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, και ίσως κάποιος να λέει τι σημαίνει ρε παιδιά με το μικρό πρίγκιπα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα παιδί. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Γιώργος?
5: Σήμερα μπαίνει στα 9.
0: Στα 9. 9 χρόνια. Ταλαιπωρείται, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι, μέσα εισαγωγικά. Αν πούμε
5: 9
0: ότι...
5: χρόνια δίνει μάχη, Γρηγορή.
0: Δίνει μάχη.
5: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Με αλλεπάλληλα χειρουργία, αλλεπάλληλες κρίσεις. Πολύ δύσκολα πράγματα με χημειοθεραπείες. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα δύσκολο δρόμο, γιατί πάλι ξαναεπισκέφθηκε τον Γιώργο πάλι αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
5: Και παρόλα αυτά όμως, αυτό το παιδί δεν έχει χάσει ποτέ το χαμόγελό του. Και σου είπα ότι στα τόσα άσχημα πράγματα που ακούμε καθημερινά.
0: Και τόσο κακία πράγματα, και τόσο μίσος, ρε φίλε. Πολύ κακία και μίσος, ρε Λεωνίδα.
5: Και στα τόσα στενάχωρα πράγματα.
0: Πολύ κακία και
5: μίσος. Είναι μια όαση για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι, γιατί.
1: Είναι συγκεκριμένο.
5: Δείχνει δρόμο.
0: Λεωνίδα μου, το ξέρεις ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και είσαι κοντά μας, είμαστε εδώ για ό,τι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα λέμε τώρα στον αέρα.
1: Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Λεωνίδας έχει όλον αυτόν τον αγώνα με τον Γιώργο μαζί με την Αλεξάνδρα. Δεν είναι όμως μόνοι τους, έχουν και άλλα παιδιά. Ότι ο γιος του πέρασε φοιτητής στη Λαμία, νομίζω.
5: Ναι.
1: Και ζητήσανε να είναι στην Αθήνα και δεν τους το κάνανε αυτό από το κράτος.
5: Ναι, δυστυχώς.
6: Λεωνίδα, θεωρείς ότι σε όλο αυτό τον αγώνα και σε όλο αυτό το βουνό που ανεβαίνεις όλα αυτά τα χρόνια, η πολιτεία είναι δίπλα σου?
3: Όχι.
5: Παναγιώτη, δεν θέλω να στεναχωρήσω κόσμο.
0: Καθόλου.
5: Πολύ. Και δεν θέλω να σου... Θα καταλαβαίνεις από την απάντησή μου αν είναι μαζί μας ή όχι.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά είναι ο κόσμος δίπλα του, ρε φίλε, και είναι και είσαστε εσείς. Είναι καθημερινοί άνθρωποι δίπλα, γείτονες, παιδιά, φίλοι, οι οποίοι μας δίνουν, ξέρεις, ψυχολογική υποστήριξη πάρα πολύ.
0: Να πούμε βέβαια ότι εσείς...
1: Για να καταλάβουμε τι βιώνει αυτή η οικογένεια. Όταν έχεις ένα παιδί που θέλει και τους δύο γονείς σχεδόν συνέχεια και ακόμα και τα αδέρφια του κοντά του...
5: Ο Γιώργος, λόγω της απώλειας όρασης του, θέλει έναν άνθρωπο να είναι συνέχεια μαζί του. Η ηρωίδα μάνα του είναι όλες αυτές τις ώρες της ημέρας μαζί του.
1: Και δεν χάνει και ποτέ το χαμόγελό της η Αλεξάνδρα.
5: Και παρόλα αυτά την βλέπεις, δεν βαρικομάει ποτέ για το παιδί της. Είναι πολύ άξια γυναίκα.
1: Είναι πάρα πολύ άξια.
0: Και εσύ είσαι πολύ άξιος, Λεωνίδα, συγγνώμη να το πω αυτό, γιατί έχεις όλο αυτό τον αγώνα. Έχεις να τρέχεις για τη δουλειά σου, τρέχεις για τους άλλους πάρα πολύ. Είσαι εκεί πέρα με το βόλεϊ.
1: Δύο φορές μας έχει δώσει δωρεπιταγή σούπερ μάρκετ ο Λεωνίδας για να δώσουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ποιος το κάνει αυτό?
5: Ο ένας για τον άλλον. Δεν αξίζει η ζωή μας. Αν δεν έχουμε.
0: Πες και για ποια ομάδα βόλεϊ, Σερ Λεωνίδα. Πες και ποια ομάδα βόλεϊ.
5: Έχουμε ομάδα handball, όχι
0: βόλεϊ.
5: Ναι, είναι ο Γκάσκα Ματερού. Είναι στην Α1 γυναικών.
0: Που είσαι εκεί πέρα, που σε βλέπω, σου δίνει χαρά πολύ εκεί πέρα, σου δίνουν τα παιδιά.
5: Ναι, είναι το απάγιο μου, Γρηγόρη, είναι το απάγιο μου. Γιατί ξέρεις, ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τα δύσκολα.
1: Επειδή το είχαμε ξαναπεί, εγώ θέλω να πω ότι αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, κάποιος υπεύθυνος. Ρε παιδιά, αυτή την οικογένεια, βοηθήστε την, φέρτε αυτό το παιδί στην Αθήνα να σπουδάσει, να είναι κοντά στην οικογένειά του. που περνάει αυτό.
0: Αυτό που περνάει αυτή η οικογένεια.
1: Που δεν περιγράφεται.
0: Όχι ότι δεν περνάνε και άλλες οικογένειες.
6: Δεν ξέρω ότι.
1: Να λέμε, ξέρουμε αυτή την οικογένεια τώρα και αφού την ξέρουμε, ας τη βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε άνθρωπος που θα έλεγε γιατί το κάνατε.
6: Και επειδή ξέρω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και έχει τύχει σε πολύ στενό κύκλο, ασχολείται με παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αν ακούει κάποιος, αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Ναι,
0: εδώ Παναγία δεν μιλάμε για τα παιδιά που έχουν. Αυτό το παιδί από τη μέρα που γεννήθηκε.
6: Γι' αυτό το λέω.
0: Τραβάει μια τεράστια δυσκολία. 9 χρόνια. Σήμερα γίνεται 9 χρονών ο μικρός πρίγκιπας. Και αν μας ακούει και κάποιος εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, αν μπορεί να βοηθήσει. Λεωνίδα.
2: Να πλάτη, ρε, να
0: κάποια στιγμή θέλω λίγο να βρεθούμε. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε εμείς συνεχώς στα τηλέφωνα. Καταρχάς να τον χαίρεστε. Καλό αγώνα. Είμαστε αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα, όπως ήσουν και εσύ εδώ.
5: Το ξέρω.
0: Αυτά που κάνουμε εκτός στον αέρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άσε να μείνουν κάποιοι στις βρισιές και όταν φύγουμε, άσε να τα λέει, θα πούνε αυτοί που να πούνε, αν θέλουν να πούνε και κάτι. Λοιπόν, Λεωνίδα μου, σε χαιρετούμε. Να είναι γερός.
6: Να δώσεις ένα μεγάλο φιλί από εμάς.
0: Ξαναλέω, αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ή στο Instagram ή στο τηλέφωνο.
7: Ναι, μωρέ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευαίσθητος. Το έχει ξαναδείξει.
6: Πολύ, πολύ. Αυτό το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου.
7: Και εγώ το
6: με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εσείς τον βρίζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Δεν μπορώ όμως να μην λέω την αλήθεια. Έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο.
1: Είναι Υπουργείο
6: και ήταν δίπλα.
7: Εντάξει, όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Ο ένας θα βοηθήσει
0: ένας υπουργός. Λεωνίδα, φιλιά στη σύζυγο.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά για το μικρό πρίγκιπα. Χρόνια πολλά για το μικρό πρίγκιπα. Φιλιά, γεια σου.

0: αυτό.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
17: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
20: Από Δευτέρα Γυμναστήριο.
0: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Είμαστε έτοιμοι και για φάρσα, αλλά έχουμε και το beat the bomb. Οπότε πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως θα αφήσουμε τη φάρσα για αύριο.
1: Άστε για αύριο, ναι.
0: Για αύριο, καλύτερα. Βάλτε την Παναγή.
1: Πάντα την κάνουμε αύριο. Βάλτε και καρφίτσο σετ κάπου.
0: Θα κάνουμε τη λίμα ζωή.
2: Τι έγινε,
1: καρφίτσο σετ. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον μου είναι παρατέταρτο.
0: Θα μα πει λόγω του τώρα με το. Beat the bomb, ρε. Beat the bomb. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Τη φάρσα θα την κάνουμε αύριο και η φάρσα είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Οπότε μόλι σκεφτείτε κάτι σαν παρέα, σαν ομάδα, κάτι για το φίλο σας, για τον αδερφό σας, για τους γονείς σας, οι γονείς από τα παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, έχει γίνει κάτι, κάτι περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε, έχουν γίνει βέβαια φανταστικές φάρσες που ήδη ξεκινήσαμε και νομίζω για τα καλά θα γίνει χαμός φέτος. Πείτε το και στους φίλους σας ότι εκεί γίνεται ένας πανικός και από παιχνίδια και από φάρσες και από ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του κάθε πρωινού ανθρώπου. Beat the bomb, παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα πάει στο 500αρικό. Δόθηκαν πολλά λεφτά τις προηγούμενες μέρες.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Με λένε Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
5: Αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη που έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
5: Έχουμε ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και τι είχες κάνει?
5: Τίποτα.
0: Είχα
6: χάσει,
5: αλλά είχα κερδίσει μια
6: δωρεπτική
5: θερμάτη.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Beat the bomb. Έχει την αγωνία. Φαντάζομαι εδώ, εγώ τα ακούω που παίζουν οι άλλοι και έχω αγωνία που θα σκάσει η βόμβα. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα.
5: Η αλήθεια να πει, λέω τώρα. Σταμάτα, σταμάτα.
0: Για να δούμε τι έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Για να δούμε αν θα δώσει και σήμερα. Ελπίζω να πει stop πριν ακουστεί το Παναγί. Μπαμ.
5: Για να δούμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
1: Τσίπικο.
6: Στα 49.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι και τσίπικο 50 ευρώ. Πώς θα κάνετε τα 50 ευρώ?
6: 50 ευρώ δεν είναι καθόλου
0: 50 ευρώ, πώς έγινε τσίπικο, Νίκο?
8: Ναι, πέσε. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι κάνουμε, τι δώρο να σου δώσουμε εσένα?
6: Τι δώρο θέλεις?
5: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Τα ρούχα εκεί από το...
1: Από Five Fashion.
6: Θέλεις Five Fashion?
5: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, με.
6: Τι πρόβλημα έχεις, ρουχάρες? Έχει fivefashion.gr, fivefashion.gr, τα ωραιότερα ρούχα στις ωραιότερες τιμές. Και τώρα αν θέλετε να φτιάξετε και την καρδαρόμπα σας, πραγματικά έχει, δεν τα προλαβαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνεις, Δημητρούλα, τώρα το κινητό σου, κάνε και ένα follow στο Five Fashion. Μου στέλνεις το κινητό σου για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Παρακαλώ.
6: Στο Instagram.
5: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σας πω λίγο γιατί τα σχολεία ξεκίνησαν και κάθε Σεπτέμβρη είναι και μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό, online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπει στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr. Δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός. Ναι. Θα το πεις να είσαι μετά, απλά τώρα επειδή πήγα χθες το απόγευμα και του λέω γράψτε μου κάτι. Και τι μου γράψε, φίλε?
1: Τι σου γράψε?
0: Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
1: Τι έγραφε?
0: Νάνι, το όμορφο το παιδί, νάνι, μη γελάζε.
6: Είπε το όμορφο το παιδί.
0: Είπε το όμορφο το παιδί.
6: Μα δεν κολλάει στην...
0: Ωραία, πες τι κολλάει με τον Νάνι.
6: Νάνι, το μωρό μου κάνει, νάνι.
1: Καταρχάς λέει νάνι, το μωρό μου, τελεία.
0: Νάνι, το μωρό μου. Ποιο τρόπο είναι αυτό, ρε?
6: Όχι,
1: το μωρό μου που ξενυχτάει κάθε βράδυ στο πλευρό μου.
0: Μετά, Νίκο, μετά, δεν χρειάζεται τώρα, μετά.
1: Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
9: Έλα, παιδιά, λοιπόν.
6: Στίχημαν, τι?
9: Παρακαλώ.
6: Στοίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλέον παίξει υπεύθυνα.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμη πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ, My Home for Students, όσο παίζει αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα.
9: Δώσε, Νίκο!
2: Δείτε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10 και έχω και παιδιά έτσι να σας πω από αυτά τα ωραία που ψάχνουμε. Υπάρχουν καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα συζητάει κανένας. Γιατί δεν πουλάνε. Πουλάνε μόνο τα κακά νέα. Εμείς όμως ψάχνουμε τα καλά νέα. Είπαμε, το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ ζώα σε δοκιμές καλλυντικών.
1: Πώς θα τα δοκιμάσουν,
0: Δεν ξέρω, θα το βάλουν στους ανθρώπους, άμα θέλουν. Αλλά σε ζώα, τα ζώα και πλέον δεν θα τα ξαναπειράξουν. Ο πληθυσμός των ιαγουάρων, που είναι ξέρετε σαν λεοπάρδα αυτή, έχει αυξηθεί πάνω από 30% από το 2014. Περίπου σήμερα υπολογίζεται 5.500 ιαγουάρους που ήταν εξαφανιστεί, είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Μπράβο, τα τζάγουαρ.
0: Ναι, τα τζάγουαρ. Mm. Και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τη Σκωτία να έχει περίοδο.
2: Νομίζω ότι δωρεάν. Κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κάνουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτά που τα κάνουν δωρεάν.
2: Κανονικά θα έπρεπε, ή να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμείς από την πέμπτη δημοτικού, κάποιες, εγώ ας πούμε, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, είμαστε υποχρεωμένες να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα για την περίοδο.
3: Τι λες, τα...
2: πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού διαθέτησα.
2: Εγώ πέμπτη δημοτικού.
0: Και σε ποιο ξαναμετά.
1: Πέμπτη δημοτικού ή λοιπόν, δύο σαλόνες.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είναι θέμα υγιεινής, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορεί και να τρέχει το αίμα, δεν θα έπρεπε το κράτος να μας τα παρέχει ή να τα παίρνουμε με έκπτωση.
0: Ακούμε εδώ.
2: Ή να στα γράφει στην τελική.
0: Συνεχίζω.
2: Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, γιατί είμαστε λίγο γυναίκες παραμελημένες σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, για να τα ακούνε κάποιοι. Συνεχίζω, άλλο θέμα. Οι Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
1: Ναι. Ναι.
0: Επέστρεψαν στη φύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
2: Στη
1: φύση. Μπράβο,
0: δηλαδή. Ξαναυπάρχουν δηλαδή οι Macau.
3: Στη φύση.
0: Ναι, στη φύση. Ναι. Ακούστε κάτι άλλο.
1: Στο μαγαζί. Κάτι λένε το Αιγαίο μαζί.
0: Ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το βλέπω και σε φωτογραφία και τρέλανε. Η Ολλανδία.
4: Πήρε τα κύματα!
0: Η Ολλανδία δημιούργησε.
2: Στη φύση επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας! Τα κύματα πήρε. Αγιέου!
0: Η Macau επέστρεψε στη φύση. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια.
4: Καλημέρα.
0: Όπου οι φροντιστές. Όπου οι φροντιστές. Άκου τώρα. Οι φροντιστές πώς είναι. Άκου τώρα. Δείτε πόσο μπροστά είναι, ρε φίλε. Οι φροντιστές είναι γείτονες σε άλλα σπίτια ή καταστηματάρχες αντί για προσωπικό.
1: Τέλειο. Άρα είναι μέρος του περιβάλλοντος.
5: Και πληρώνονται.
0: Ναι.
5: Οι φροντιστές.
0: Είσαι τρελός, ρε φίλε. Το χωριό είναι κλινική. Αλλά ζουν μέσα σε ένα σπίτι με κήπο και κάνουν τους γείτονες. Άμα χρειάζονται κάτι, πηγαίνουν. Είναι καταστηματάρχες.
5: Τι ωραίο που είναι.
0: Και άμα
5: δείτε
0: το χωριό, θα σου φύγει το κεφάλι. Άμα δείτε το χωριό, πώς είναι.
2: Υπέροχο.
5: Φόπο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό που λέμε επίπεδο. Και εδώ είναι.
5: Σε ποια χώρα είπες?
0: Ολλανδία.
5: Ολλανδία.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια. Εργαστηριακή μελέτη, άλλα δύο μήναν, έδειξε ότι το εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας, αυτό το κίτρινο λουλουδάκι, προκάλεσε προγραμματισμένο. Έχει να κάνει με το καρκίνο, ότι βοήθησε στους ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται, είναι ένα φάρμακο που βοηθάει πάρα πολύ και το ψάχνουμε.
2: Η πικραλίδα. Εμείς πικραλίδα. Η μαμά μου λέει κάτι χόρτα.
0: Τα ευρήματα ήταν εργαστηριακά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα, δεν τα διαβάζω τα άλλα, γιατί αυτά θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στη λέω για τον καρκίνο και τι είναι αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Οι Macau επέστρεψαν στη Βύση.
4: Πήρε τα κύματα αυτό. Αγιά!
0: Λοιπόν, από σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι έχουμε το καλάθι Βαλμά την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φέτα Βαλμάς που έχει πλέον μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καμιά φορά στέλνετε μηνύματα και λέτε, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να το βρούμε. Μας λένε ότι τελείωσε. Λίγες ποσότητες, παιδιά. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, πάρετε τους τηλέφωνο, ρωτήστε τους για το Βαλμά και θα σας πούνε μόνοι τους. 60 χρόνια σαρώνει. Αποφάσισε να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ποσότητες είναι λίγες. Να θυμάστε ότι είναι ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70 πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά όμως ελληνικό. Έτσι, προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ερωνή Χαλκιδική, σε ένα υπέροχο χωριό στην Παλαιόχωρα. Και γενικά είναι μια φέτα που λες ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχει αυτή η φέτα στην Ελλάδα. Γιατί πολλά είδαμε, πολλές αλλαγές, γεύσεις που νομίζαμε ότι ήταν ωραίες χάθηκαν, δεν καταλάβαμε τι έγινε και γενικά αν το ψάξει κανείς θα στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα της φέτας. Λοιπόν, ο Βαλμάς ήρθε για να μείνει και από ό,τι φαίνεται μακάρι να το βρίσκετε. Και το Κοφινάκι, παρακαλώ αν μπορείτε να το βρείτε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοφινάκι, να το βρείτε από το Βαλμά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα πάρετε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή.
6: Κάκος μία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες σε φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, φυσικά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, πραγματικά έχεις ψευδεστήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρησης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, έχεις ευκαιρίες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις είναι καταπληκτικές. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ, φρέσκα φρούτα και η ημέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Χορηγός. Σε αυτό το παρακαλώ, σημείο ότι ο Γιώργος θέλει να μιλήσει.
6: Χορηγός της εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω να μιλήσω κι εγώ. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Καγκελόνια, έτσι μπορεί να ξεκινάει. Και ο Παναθηναϊκός έτοιμος και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Με την Κηφισιά 5 και 45.
0: Όχι, με το εξωτερικό, με εξωτερικό δεν παίζει. Όχι. Ο ΕΦΑ δεν παίζει.
1: Με την Κηφισιά.
0: Έτοιμος και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Με την Κηφισιά 5 και 45.
0: Όχι, με το εξωτερικό δεν παίζει. Όχι.

0: Αρχίσαμε και παίζουμε ωραία
1: μπαλίτσα. Παθαϊνακό.
0: Λοιπόν, να πω για την Betabet, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι εδώ μαζί μας η Betabet, αυτή η εταιρεία που τόσο πολύ αγαπήσαμε και τόσο πολύ μας βοηθάει. Αύριο έχουμε και σφαίρα κούρες, ξεκινάει η Πέμπτη. Οπότε πάλι θα δώσουμε και θα ανταλλάξουμε αγάπη. Πραγματικά κάτι που έγινε μέσα σε δύο χρόνια και πάρα πολλοί κόσμοι βοηθήθηκε από αυτή τη στήλη και ραδιοφωνική. Που δυστυχώς αυτήν δεν την κλέψανε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και άλλα θέλουν να μας κλέβουν. Αντί να κλέψουν και αυτοί, να βοηθήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο και να ανταλλάξουν πράγματα και να δώσουν έτσι, να μοιράσουν αγάπη, κλέβουν άλλες.
2: Ας τα κλέβουν άλλα, Γρηγόρη.
1: Όλη μπουργα, όλη μπουργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να θυμάστε ότι η Betabet εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, οτιδήποτε και να σας συμβεί, μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, πραγματικά, αλλά επειδή να είμαστε ρεαλιστές, η ζωή συνεχώς έχει εκπλήξεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερεπαγγελματίες και θα βρουν τα πάντα στο ό,τι και να σας συμβεί. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Σωτηρία, στο Λαϊκό, στο Ινδό Σταυρό απέναντι και το δώρο, τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin, αδιάβροχο με παλμογράφο. Garmin, συγγνώμη, Garmin, αξίας 300 ευρώ δώρο από την Betabet. 69-36-10-10-22, γράψτε Betabet και ονοματικό.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα είπαμε ότι δεν θα κλείνουμε αυτή την εβδομάδα και λόγω έτσι σεβασμού στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Κάναμε έτσι, ξεκίνησε και η εβδομάδα μας, ενώ ξεκίνησε η πρεμιέρα και πάντα ήμασταν μες στην καλή χαρά. Αυτή η εβδομάδα δεν ήταν πολύ η αρχή της για χαρές, όπως δεν θα είναι και μέχρι το τέλος. Μουδιασμένη εβδομάδα. Έτσι αποφασίσαμε να κλείνουμε κάθε μέρα με ένα τραγούδι του Γιώργου. Γιατί okay, νομίζω ότι συνεχώς στο μυαλό μας γυρίζει όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί.
3: Να πω κάτι, ναι. Με αφορμή αυτό που λες. Επειδή ας πούμε πολλές φορές συνέχεια διαβάζω σχόλια για τον Μαζονάκη, για όλα αυτά που συνέβησαν. Ασχοληθείτε με το τι πραγματικά συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο, με την υγεία του. Ασχοληθείτε πραγματικά με τους ενόχους που τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν και η δικαιοσύνη δεν τους κρίνει, γιατί και εμείς δεν είμαστε δικαστές. Και βλέπω όλο αυτό που την τρέλα που γίνεται στα κανάλια, στα social. Ποιος πήγε, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Παιδιά, υποτίθεται ότι κάναμε τα social και όλα αυτά για να είμαστε ελεύθεροι να πούμε την άποψή μας, να εκφραστούμε για τον εαυτό μας. Έχετε καταλάβει ότι έχετε γίνει δικαστές όλων? Ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, τι σας νοιάζει? Και ποιοι είστε εσείς που κρίνετε συνέχεια τον κόσμο?
0: Να μην ανοίξει αυτή την κουβέντα.
3: Όχι την ανοίγω, γιατί.
0: Θα έρθει η ώρα.
3: Την ανοίγω, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια ελεύθερη ψυχή. Ζούσε τη ζωή του όπως γούσταρε, έκανε αυτό που ήθελε και πάλευε για αυτή την ελευθερία του.
0: Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη. Και δεν έκρινε ποτέ κανέναν.
3: Ακριβώς.
0: Αν είχε κάτι καλό.
3: Αν εσείς τον αγαπάτε τόσο πολύ, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είναι ντροπή να το κάνετε όλο αυτό. Αν αγαπούσατε το πνεύμα του και θέλετε να υπερασπιστείτε αυτό το ελεύθερο πνεύμα, τότε να αποκτήσετε κι εσείς ελεύθερο πνεύμα και να σταματήσετε να κρίνετε όλο τον κόσμο για οτιδήποτε. Και ακόμα και αυτούς που φταίνε θα τους κρίνει δικαιοσύνη. Σταματήστε να νομίζετε ότι μπορείτε και τα ξέρετε όλα και ότι έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να κρίνετε τους πάντες. Είναι ντροπή πια σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή να μιλάμε και να σηκώνουμε το δάχτυλο τόσο εύκολα. Ας δείξουμε πρώτα τον εαυτό μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Θα τα πούμε. Θα ανοιχθεί αυτή η κουβέντα όταν θα έρθει η ώρα. Και θα υποθούν πολλά και κάποιοι θα πέσουν και από τα σύννεφα με αυτά που θα ακουστούν, που τώρα άνετα γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και το παίζουν και εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, τι?
1: Προχωράμε.
0: Δεν θες να μιλήσεις εσύ, αλλά προχωράμε. Δεν θες να μιλήσεις, αλλά σε βλέπω πνίγεις.
1: Ναι, μωρέ, δεν θες να πεις αυτή τη δικασία.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
21: Εξωγήινος! Τι! Πού!
22: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
21: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
22: You tell him.
21: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
23: Σφαίρα 102-2.
24: 10-1, Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι παίζει καλέ, γιατί έχω χαλάκι Παγκόσμια μέρα του ψεύτη? Θέλετε να τρελαθώ πια? Μισό λεπτό να βάλω το σωστό. Βέβαια. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης, τι ωραίος καιρός είναι αυτός που έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάρτε και μια ζαγετούλα να την έχετε, ζακέτα να πάρεις. Πάρτε και το καφεδάκι σας και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Να πω όμως ποιος γιορτάζει, να μην το πω. Η Εφημεία, η Μελιτίνη και ο Μελιτίνος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Ποιος άλλος όμως γιορτάζει? Να, τώρα θα το βάλω να ξεκινήσω με αυτό. Χρόνια πολλά ψυχούλες μου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες. 34 λεπτά μετά από τις 10. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Και σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση θα ξεκινήσω από Κηφισό, που είναι καλύτερα από χθες τουλάχιστον τα πράγματα. Αυτή την ώρα έχει κινησούλα και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά κάποια κομματάκια δεν είναι ότι θα μείνετε και σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισία στην κάθοδο δεν έχει καθόλου κίνηση. Στην άνοδο πιάνει από το ψυχικό μέχρι και το ύψος του Χαλανδρίου. Πάμε για Μεσογείον, η οποία είναι χαλαρή αυτή την ώρα. Κατεχάκι έχει λίγο κίνηση χαμηλά. Στην κάθοδο η Αλεξάνδρας, η άνοδος γίνεται πανικός. Κάτι κάνουν εκεί τώρα εργασίες στο δρόμο της ανόδου. Η κάθοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα. Για να πάω προς το κέντρο. Τα Βασιλικά εκεί το τρίγωνο, κυρίως η Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση, αλλά τι λέω, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο Συνερδυτού έχουμε. Οι Λιουπόλεως Βουλιαγμένης αυτή την ώρα έχουν ανοίξει, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Στον Πειραιά, εκεί στο λιμάνι, γύρω-γύρω, στα Πέριξ, έχει κινησούλα. Η Λεωφόρος Αθηνών ανοιχτή. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισία, στην έξοδο για Λαμία, και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία επίσης. Αυτά. Μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
19: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Και πάμε να δούμε μετά του καιρού αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες. Σε κάποιες περιοχές όμως ο υδράργυρος θα χτυπήσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη καλά κρατεί. Βροχερός ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι είναι φως με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αλλά και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Κυρίως Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί θα βρέχει. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δω. Αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και η μέγιστη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχή σήμερα δεν περιμένουμε, από αύριο πάλι. Για πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.
20: Παρέα στον Σφαίρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Να

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
10: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari.

6 του Σεπτέμβρη. Μη Βερίνε Βαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, εννοείται. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι συνήθειες, σου λέει, των 30 δευτερολέπτων που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου. Γιατί δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις διαλογισμούς και γιόγκες 5 ώρες την ημέρα. Νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και εξαιρετικά σύντομες και απλές δραστηριότητες διάρκειας από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της διάθεσης, της ευεξίας και των επιπέδων ενέργειας. Και θες να σου πω ποια είναι αυτά. Φτιάξε τη διάθεσή σου με γέλιο. Μία από τις πιο ασυνήθιστες πρακτικές είναι ουσιαστικά να κάθεσαι και να γελάς από μόνο σου. Πει τι είμαι, χάχας. Όχι, δεν είσαι. Απλά φτιάχνει τη διάθεσή σου. Η τεχνική δεν βασίζεται σε κάποιο αστείο, ας πούμε, ή σε κάποιο χιουμοριστικό ερέθισμα, αλλά στην ίδια την πράξη του γέλιου. Κάνε ότι γελάς, ρε παιδί μου, για 30 δευτερόλεπτα. Θα δεις κατευθείαν τι ωραία θα σου φτιάξει διάθεση. Θέλω τώρα όλοι στα αυτοκίνητα να κάνετε ότι γελάτε, έτσι, σαν τον Τζόκερ. Επίσης, μία μικρή διάταση για όσους κάθονται ώρες, αν είσαι μπροστά σε μία οθόνη. Αν το μεγαλύτερο μέρος, τις περισσότερες μάλλον ώρες της ημέρας κάθεσαι στο γραφείο, σήκω, τεντώσου λίγο, πήγαινε μέχρι το κουζινάκι εκεί της εταιρείας που δουλεύεις και μια χαρά. Αργές αναπνοές, ας πούμε, για άμεση ηρεμία, όταν το άγχος ανεβαίνει, ακόμα και τρεις αργές και βαθιές αναπνοές μπορεί να αποτελέσουν ένα σύντομο διάλειμμα από την ένταση. Η αργή αναπνοή μπορεί να μειώσει την αντίδραση της μάχης ή της φυγής, ενεργοποιώντας το νευρικό σύστημα που συνδέεται με την κατάσταση ξεκούρασης και πέψης. Επίσης, η συμβολή της αφής. Η ανθρώπινη επαφή είναι γνωστό ότι μπορεί να μας ωφελεί. Όμως, ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη ακόμη και μέσω μιας απλής μορφής αφής. Τσακ! Ρίξε ένα κούμπιμα στον πλανό σου. Θα ηρεμήσεις. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοκιμάσεις τι ταιριάζει σε σένα, στη δική σου προσωπικότητα και στο δικό σου έτσι νευρικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να πούμε πιο απλά. Το γέλιο, οι βαθιές αναπνοές, το άγγιγμα, να σηκωθείς, να τεντωθείς, να κάνεις το stretching, whatever. 6936-10-1022 το Viber που είστε από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Χωρίς καμία πολύ διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε σε λίγο.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: ωραίες έτσι δισκογραφίες που έχει στην Ελλάδα. Είχε και ένα δικό του τρόπο πάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης να τραγουδάει τα τραγούδια του και θεωρώ ότι κανείς καλλιτέχνης και τραγουδιστής δεν μπορεί να πει τα κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη όπως τα έλεγε εκείνος. Πάντα θα τον τραγουδάμε, πάντα θα τον ακούμε, χαίρεται, σίγουρα χαίρεται που μας ακούει. Ναι, δεν ξέρω, συγκινήθηκα τώρα, συγκινήθηκα πάλι. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, 29 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Μαζί μέχρι και τη μία. Ακούστε τώρα να σας πω τι παίζει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Πόσο πράσινο μπορεί να χωρέσει ένα Σαββατοκύριακο, ξέρετε? Όσο χωράει στο Basil Bar από την Μπαρίλα, λοιπόν. Έρχεται το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας προσφέρει δωρεάν pesto bites με την πιο κρεμόδη, την πιο λαχταριστή pesto alla genovese με φρέσκο βασιλικό. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γεύσεις και άρωμα Ιταλίας 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε πεινασμένοι, μόνο αυτό σας λέω, γιατί πραγματικά θα έρθετε πεινασμένοι και θα φύγετε πολύ πολύ χορτάτη. 6936 10 102 2, το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Δεν έχω προλάβει να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας, θα το κάνω όμως τώρα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σωτήρη, γεια σου. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ, μας στέλνετε. Για να δω και τα ονόματά σας θέλω όμως, για να μπορώ να στέλνω τις καλημέρες μου και τα φιλιά μου. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Αντώνη, γεια σου Κωνσταντίνη, γεια σου Μαράκη, γεια σου Ανθή, γεια σου Κωνσταντίνα, Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου κι άλλος Γιώργος, γεια σου Ρέα, γεια σου Αναστασία. Είστε πάρα πολύ, περιμένω και τους υπόλοιπους να μας στείλετε έτσι από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Δένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Δένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Δένα Μεν.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Σφαίρα 102
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

να σας δώσω το δωράκι της ημέρας. Αφού τελειώσει το βιολάκι του Θοδωρή Φέρη, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, με Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φτάσαμε λοιπόν εσύ στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Τώρα ήρθε η στιγμή. Mavi Jewelry. Φανταστικά κοσμήματα αξίας 50 ευρώ δωροεπιταγή σας δίνω. Είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Θα τα ανακαλύψετε όλα και στο mavijewelry.gr. Ανοίγετε Viber, πληκτρολογείτε Mavi, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά είναι αυτή. Οπα. Φύγαμε με λίγα λόγια.

0: επιτυχίες μας. Η 10 σειρά με Γιώργο Μαζονάκη και Σάββατο είναι από τα πιο ωραία του τραγούδια. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία λίγο ακόμη, Telecom είναι στην παρέα μας. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom λοιπόν απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήρθε η στιγμή για τα ζώδια και περνώ ευθύς αμέσως και θα ξεκινήσω με τους κριούς, όπου η μέρα σας δίνει διάθεση να κινηθείτε γρήγορα, αλλά χρειάζεται λίγη προσοχή στα λόγια. Ταύροι, σήμερα να ζητάτε σιγουριά, όμως μια μικρή αλλαγή μπορεί να σας κάνει καλό. Στα αισθηματικά, αφήστε χώρο σε μια πιο αυθόρμητη προσέγγιση. Δίδυμοι, η επικοινωνία σήμερα μπορεί να φέρει απαντήσεις που περιμένατε. Να τα καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους, αλλά και πιο δεκτικούς σε όμορφες κινήσεις. Λιοντάρια. Σήμερα έχετε γοητή, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολές. Στα αισθηματικά, μια απλή και ζεστή κίνηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη. Παρθένη, η μέρα σας θέλει πιο πρακτικούς, αλλά όχι ψυχρούς. Στα ερωτικά σας, μια πιο τρυφερή στάση μπορεί να φέρει καλύτερη ανταπόκριση. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις επαφές και τις μικρές κινήσεις συμφιλίωσης. Σκορπιή, η διέστησή σας είναι έντονη, όμως σήμερα χρειάζεται να μην βιαστείτε να κρίνετε. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε στη τελική? Τοξοτάκια, σήμερα έχετε ανάγκη από αλλαγή και πιο ανάλαφρη διάθεση. Εγώ και η μέρα φέρνει πρακτικές υποχρεώσεις, αλλά και ανάγκη για περισσότερη ζεστασιά, υδροχόη. Κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει και να σας ανανεώσει. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντική διάθεση, αλλά χρειάζεται καθαρή ματιά. Να σας πω λίγο, να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Πριν ένα 20λεπτό είχαμε ένα τροχαίο με 3 οχήματα στον Κηφισό, στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ κίνηση λόγω του περιστατικού. Διεξάγεται με δυσκολία λίγο αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς. Να τα πούμε και αυτά. Όσοι είστε κολλημένοι εκεί τώρα σε αυτό το σημείο και έχετε παραπάνω πληροφορίες, έτσι να μου δώσετε για να τις μεταφέρω κι εγώ. Καλώς. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο σημείο αυτό. Μικρή διακοπή και έρχομαι για το φινάλι σε λιγάκι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
7: Εξωγήινος! Τι! Πού!
8: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him!
7: Τι! Μια χαρά δεν τα πά. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Σφαίρα Viber 6936 10102.
11: 40 λεπτά μετά από τις 12 και είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Telecom είναι στην παρέα μας. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, θέλω να σας πω. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές μας. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Αυτά είχα να πω. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας, έτσι που θα μας οδηγήσουν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.
12: Παρέα στον Σφαίρα.

ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα η Telekom και αυτή κοντά μας στην αρχαιότητα. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr. Μένετε επίσης κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Έχει έρθει το μαράκι μας να σας αναλάβει εδώ. Τι ωραία, για τις επόμενες 2 ώρες Μαρία Ντονά, θα έρθει και ο Θέμης, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση και ο Πέτρος και η Ράνια. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, καλέ. Και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Πέμπτη που θα τα ξαναμπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το πρωινό σου
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω.
12: Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
14: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Σειρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
21: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.
3: αγαπάω Alter Life.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
25: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
28: Έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι μου κάνετε πως είστε. 16 του Σεπτέμβρη είμαστε παρέα μαζί. Ο καιρός μπορείς να πεις ότι είναι λίγο ένα κλικ καλύτερος από ό,τι ήταν χθες. Αλλά θα κάνετε λίγο ακόμα υπομονή γιατί θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και νομίζω πως αυτό περιμένουμε όλοι για να μας φτιάξει λίγο το κέφι και η διάθεση. Γιατί είμαστε και ένας λαός που έχουμε συνδυάσει τις καιρικές συνθήκες λίγο έτσι με την

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: και εγώ Δευτέρα. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μακριά από την αγάπη, Αντώνη. Μία μέρα μόνο, ε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στον Σφαίρα 102.2 και πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που μπορεί να έχει κρασάρει, το smartwatch που μπορεί να έχει κολλήσει, το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος. Κάνουμε restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια. Όταν μία συσκευή όμως σου μένει στα χέρια, χρειάζεσαι σοβαρό σερβίς και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σερβίς τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια και τώρα έχει 25% έκπτωση στην επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός και άφησε τη δουλειά στους ειδικούς και τη μουσική σε μένα. Σύντομο break με Μαρία Ντονά, επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σου.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Χθες έκατσα να δω Premier.
14: City United.
13: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 στα 39 λεπτά και μετά τη μία. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαι η Μαρία Ντονά. Εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 3 και σήμερα, Τετάρτη, ακριβώς τη μέση της εβδομάδας, με υπέροχη διάθεση και με καταπληκτικές προσφορές. Τι εννοώ? 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, δεν το λες και λίγο. Στο Γερμανό, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει πολύ σοβαρό σέρβις αλλά και καταπληκτικές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί έχετε τώρα τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, ναι βεβαίως, και να απολαύσετε το Beatcast Marry Me με εμένα και καλεσμένο τον Γιώργο Σαμπάνη. Μας μίλησε για όλα, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη την μουσική, αλλά και για το κορίτσι του. Τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλω? Εδώ να μείνεις παρέα μου μέχρι τις 3.

έστω ξανά. Έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Έχουμε μια τάση να θέλουμε να τα ακούμε αυτά, ξέρετε, τα συναισθήματα όσο πιο συχνά γίνεται. Γιατί είναι γνωστό πια ότι οι γυναίκες ερωτευόμαστε με τα αυτιά, ενώ εσείς, λέει, οι άντρες με τα μάτια. Οκ, να το δεχτώ αυτό. Λοιπόν, η Αναβίση, η οποία ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της καριέρας της, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έρχεται αυτή η μεγάλη συναυλία που όλοι περιμένουμε. Είναι η πρώτη εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ και θέλω να σου πω ότι θα γίνουν τρομερά πράγματα εκεί. Μέσα σε όλα αυτά θα είναι και η θεαματική, έτσι, στιλιστική εμφάνιση της Άννας Βύση, η οποία, θέλω να σας πω, δεν έχει επιλέξει κάτι τυχαίο. Την αναλαμβάνει η στιλίστρια της Μαντόνα, η οποία, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια φημίζεται για τις πολύ ωραίες κεντρικές, αλλά πάνω απ' όλα και πρωτότυπες εμφανίσεις της. Οπότε περιμένουμε να δούμε την Άννα πάνω στη σκηνή, πάρα πολύ φαντασμαγορική, όχι μόνο σαν stage και σαν θέαμα, αλλά αυτά που θα φοράει και ο τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζεται θα μείνει, λέει, και θα γράψει ιστορία. Για να δούμε τι ακριβώς ετοιμάζει η Άννα Βύση. Εγώ τώρα στα δικά μου θέλω να σας πω για το σούπερ διαγωνισμό μου, φυσικά που τρέχει και σας δίνει και δωράκι, αυτό είναι το βασικό. Ένα Θη Tablet 2. Θέλετε να το κάνετε δικό σας αυτή την Παρασκευή? Viber σφαίρα 693610122. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας για εσάς. Σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλα. Άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
19: Σφαίρα 102-2.
20: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί. Εγώ είμαι η Μαρία Ντόνα, φυσικά στον Σφαίρα. Εδώ λοιπόν, πολλά χρόνια που έχουμε χτίσει αυτή την πάρα πολύ ωραία σχέση. Που ακούμε τις επιτυχίες μας, παίρνετε τα δωράκια σας και ό,τι μπορούμε κάνουμε για να είστε χαρούμενοι. Και πραγματικά έτσι για να σας φύσει αυτή την πάρα πολύ ωραία σχέση. Που ακούμε τις επιτυχίες μας, παίρνετε τα δωράκια σας και ό,τι μπορούμε κάνουμε για να είστε χαρούμενοι. Και

πολύ καλό παιδί με την πανέμορφη καταπληκτική σύζυγό του. Και πόσο πολύ μου αρέσει που κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες γιορτάζανε και την επέτειό τους και μιλούσαν με τόσο όμορφα λόγια για το πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να πορεύονται μαζί και να χτίζουν μαζί τα πάντα με τα χρόνια. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό να δυναμώνει και όχι αυτό να μπαίνει σε μια διαδικασία που ακολουθείται συνήθως στην εποχή. Όταν κάτι περνάνε τα χρόνια, όλοι θέλουν λίγο να το αντικαταστήσουν, ψάχνουν κάτι πιο φρέσκο. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Μπράβο στα παιδιά αυτά και στους δύο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κωνσταντίνος Αργύρος, έρχονται οι καμπάνες. Εδώ στον Σφαίρα 102, τραγούδι που έχει φέτος συνοδεύσει γάμους, χαρές, βαφτίσεις, χαμός.

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
1: 102-2. Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Etoile Filante.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω
10: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βόλεϊ.
20: Ποιο βόλεϊ?
21: Ποιο ματς?
20: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
24: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα για ακόμα λίγο θα είμαστε παρέα μαζί. Εδώ που και σήμερα έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε τα πράγματα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Μιλάμε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, το κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν έχετε κάποια από αυτές τις συσκευές, το μόνο που έχει μείνει είναι η λύση στο Γερμανό. Περάστε από ένα κατάστημα και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς, και αυτό πρέπει να κάνουμε γενικότερα και σε γενικότερη έτσι κλίμακα. Να πηγαίνουμε σε ειδικούς και σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι ο καθένας είναι σε αυτό που κάνει εγκεκριμένος και είναι και πολύ σοβαρός. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και το τι ακριβώς ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, σε λίγο ο Γιώργος Αμπάνης και ο Νίκος Βέρτης, ενώ τώρα ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας παιδί είναι ο Πον, που έρχεται με την καντάδα του στον Σφαίρα. Για ακόμα περίπου 20 λεπτά θα είμαστε εδώ και δεν ξεχνάτε και τη μεγάλη κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή με ένα τη Tablet 2 από την Telecom.

είμαστε. Θέλω εδώ. Μόνο σου φέρει 102-2 θέλω να μείνει στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Σας ευχαριστώ που και για αυτό το 2 ώρες ήσασταν παρέα μαζί μου. Τα φιλιά μου θέλω να στείλω σε όλους που ήσασταν στην παρέα. Εννοείται, τι tablet 2 θα κληρωθεί αυτή την Παρασκευή. Αρκεί να στέλνετε τη συμμετοχή σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γιατί Telekom είναι εδώ και σου χαρίζει το πιο high-tech δώρο. Τώρα, το πιο high παλικάρι της μουσικής βιομηχανίας. Ακούει το όνομα Θέμης Γιώργαντάς. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μόνο να σας πω ότι ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες και αμέσως μετά Έλληνα Παπίλα, Θανάση Πασάς, τους ακούτε με δική σας ευθύνη. Εγώ έρχομαι αύριο ακριβώς τη μία και φυσικά ξυπνάτε με το σούπερ πρωινό μας. Αυτός είναι ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νικόλας και αμέσως μετά και η Βαρίνα Ευαγγέλου. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε αύριο. Τσάω!

0: των 22. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
7: Εξωγήινος, τι, πού?
8: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Το πρωινό σου,
20: το καλύτερο.
21: Το απογευματινό σου break,
22: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
21: το καλύτερο.
22: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
21: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
23: Πάλι σχολή.
24: Πάλι γραφείο.
25: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Από Δευτέρα γυμναστήριο.
0: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
3: Σφαίρα 102-2.
13: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
18: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 16 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο εφημεία, φούλα, ό,τι βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Ακούστε και αυτό, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελίτα και Μελίνα, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης. Καλησπέρα σε όλους.
20: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: Η Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, έφτασε το Nova More, παιδιά. Αυτό αλλάζει λοιπόν και απολαμβάνεται πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιο πρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου στην ουσία με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια τι λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: καλό.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά, για άλλη μια χρονιά. Ο Σφαίρα γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Greece Race for the Cure. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο λοιπόν Greece Race for the Cure επιστρέφει για άλλη μια χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως, 3 και 4 Οκτωβρίου, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης. Νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή greaserace.gr, στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής και δώστε το παρόν 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί φυσικά με όλους εμάς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

βούτια στο παρελθόν με τον Νίνο σαν αβαγή εδώ στο Σφαίρα 102.2. 30 Σεπτεμβρίου του 2002 ξεκινάει μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Αντένα ένα από τα πρώτα, μην σας πω το πρώτο, talent show reality, γιατί αν θυμάστε ήταν σπίτι, ακαδημία. Αναφέρομαι στο πρώτο Fame Story με παρουσιάστρια την Ναταλία Γερμανό. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, παιδιά, θυμάστε τι επιτυχία έκανε όχι μόνο το πρώτο Fame Story αλλά και τα επόμενα. Καταρχάς το πρώτο, εκτός από τον Νίνο, ήταν ο Θάνος ο Πετρέλης, ήταν η Άσπα Τσίνα, νικητή ήταν ο Νότης Χριστοδούλου. Είχε πολλά πολλά παιδιά. Η επιτυχία ήταν απίστευτη. Θυμάμαι ότι με όλα αυτά τα Fame Story, εκτός το ότι υπήρχε, ας πούμε, νυχτερινό μαγαζί που φιλοξενούσε όλα τα παιδιά μαζί. Όλα τα παιδιά μαζί. Δηλαδή, είχε γίνει νυχτερινό κέντρο που πήγαινες να δεις τα παιδιά του Fame Story. Μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι, αλλά και το άλλο. Θυμάμαι ότι κάθε εβδομάδα έβγαιναν στα περίπτερα, έβγαινε ειδικό περιοδικό Fame Story, το οποίο είχε μέσα, εκτός από φωτογραφίες κτλ., είχε μέσα δώρο ένα CD με τα τραγούδια που βλέπαμε να τραγουδούν οι παίκτες, ξέρω εγώ, από το live κάθε Κυριακής. Εντάξει, άλλες εποχές εντελώς, έτσι. 2002. Τεράστια επιτυχία για πολλά από τα παιδιά αυτά, έτσι. Ο Νίνο, με το κομμάτι αυτό, το «Σαν αβαγή» μας συστήθηκε για πρώτη φορά δισκογραφικά. Ήταν το πρώτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, το 2003. Πω, πω. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
19: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: τραγούδια στο παρελθόν με το συνονόματο. Η νύχτα μυρίζει για σε μία εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχω κρατηθεί, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω την απρέπεια της τραγουδίστριας Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μία ανάρτηση. Πού την έκανε? Στο Instagram, από ό,τι βλέπω. Παιδιά, ακούστε τι έγραψε. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα, και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Γιώργο Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Τι να πεις πραγματικά εδώ, τι να σχολιάσεις? Εγώ απλά θα πω ότι ανάρτηση έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκη και πολλοί άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Εννοείται η Αφροδίτη Μάνου μπορεί να μην της αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης στα τραγούδια του, αλλά να κάθεται και να κάνει αυτή την ανάρτηση μου κάνει τι να πω, άβολο, να πω απρεπές, να πω απαράδεκτο. Επίσης, ποιος πιστεύει ότι η Αφροδίτη Μάνου δεν ξέρει τον Γιώργο Μαζονάκη ή έστω κάποια από τα τραγούδια του? Κανείς. Δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα και δεν μπορώ να καταλάβω και το συγκεκριμένο αυτό post. Λοιπόν, μέχρι εδώ στην παρέα μας φυσικά και η Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο, αυτό που λέμε, που το WiFi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται? Σου έχει συμβεί σίγουρα. Λοιπόν, έχει έρθει το Nova More και ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, το Ultra WiFi και φυσικά όροι και προποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
17: Λογαριασμό
16: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
22: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Σφαίρα δίνει ξανά το παρόν. Πού αλλού, στο Greece Race for the Cure. Και σας προσκαλεί σε ένα διήμερο που η μουσική συναντά την προσφορά, η αισιοδοξία γίνεται δύναμη και κάθε βήμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το Greece Race for the Cure είναι ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστόπωτο άλμα ζωής και επιστρέφει για 18η χρονιά. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεος. Καλά ακούσατε. Φέτος δίνουμε ραντεβού σε νέο χώρο. Ακολουθούμε νέες διαδρομές, τρέχουμε όμως και πάλι για την πρόληψη, την ενημέρωση, την αλληλεγγύη. Εμείς θα είμαστε και φέτος εκεί και περιμένουμε και όλους εσάς για να στηρίξουμε αυτό το σπουδαίο σκοπό. Ένα βήμα, παιδιά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δηλώστε συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure και μοιραστείτε αυτή τη μοναδική εμπειρία με το Σφαίρα 102.2. Κάντε τώρα την εγγραφή σας. Greece Race. Έρχεται η Ρία Λινιδού.
27: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Άννα Βύση προτιμώ εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova και πλέον άλλη εμπειρία εξυπηρέτησης. Nova More πλέον δεν περιμένει στην αναμονή. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, το έχουμε. Επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό. Ελίνα Παπίλα Θανάσπα σας. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλακιά άπειρα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πες

0: ελληνοφρένια.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνος σου.
8: Ό,τι άλλο θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
10: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
9: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Μαύρη σαμπούκα.
13: Με έχεις την μπούκα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
19: Πάρε το!
20: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
21: Ωραίους θα πιάσουμε.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
1: Έλα ρε Μαγερά. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
3: This is a journey into sound.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Hello.
1: Είναι που του είπα να μην φωνάζεις.
2: Ήταν το intro.
3: This is a journey into sound.
2: Καλά, σήμερα λειτουργείς καλέτα μας.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
2: Είμαι με το ρυθμό, είμαι με το ρυθμό. New dimension,
1: new value. Απογευματινό σφαίρα, 102,2, καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης 16 έχουμε σήμερα. Πόσο έχουμε, Γιάννη, γιατί δεν ακούω. Α, τώρα ακούω. 16 του Σεπτέμβρη και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 8. Γίνεται χαμός έξω. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κηφισίας. Άλλη καραμπόλα πάλι 4 αυτοκινήτων κάπου αλλού, κάπου στην Αλεξάνδρας. Είχαμε τώρα ένα τροχαίο στο Κηφισό την ώρα που πέρναγα δύο μηχανές με ένα αυτοκίνητο. Γίνεται.
2: Σύνηθες.
1: Του κουτρούλιο γάμο έξω.
2: Να σου πω ένα ωραίο αθηναϊκό μεσημεράκι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται έτσι κάθε μέρα. Δεν γίνεται έτσι κάθε μέρα.
2: Τι να κάνει πια καυτή κυβέρνηση, τι άλλο να φτιάξει, Ελίνα.
1: Τι σχέση έχει αυτό που λέμε τώρα.
2: Μα οι δρόμοι
1: δεν είναι. Πείτε μου, τι σχέση έχει αυτό. Ο Θανάσης είναι. Θανάση μου, φθινοπόριασε. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Θανάση μου, θέλω λίγο νερό. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
2: Μα τι άλλο να κάνει, πια κατώσεις ο
1: Μητσοτάκης. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις σήμερα τα εγκεφαλικό η κοπέλα. Τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην εφημερίδα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις σήμερα τα εγκεφαλικό η κοπέλα. Τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά λοιπόν.

0: Πρόσεξε. Γιατί και εγώ τα ίδια που κάνω και ο Μιτσάκος έκανα. Τις τρεις πρώτες ώρες δεν πήγαινα, δεν είχα όρεξη. Κοίτα που κατέληξα, πες του Μίτσου.
1: Εντάξει, τώρα που πεις για τον Δημήτρη, λέω ρε παιδί μου, γερμανικά 4-6. Ενόργανη ο άλλο. Έρχεται η μικρή μου, λέει: μαμά, θέλω να κάνω ζούμπα. Λέω: ναι, όλα τα είχαμε. Η ζούμπα μας μάρανε. Θα σου βάλω, λέω, στο YouTube στην τηλεόραση να χορέψει κάθε βράδυ.
2: Αγάπη μου,
1: και λέω: μέχρι χθες ήμασταν στις θάλασσες και τώρα είμαστε μέσα στον πανικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Γιατί με πιάνει εμένα τώρα αυτό. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία διαβάζω σήμερα. Γιορτάζεται για τη διατροφική αξία στις νεαρές ηλικίες. Και μου έλεγε ο γιος μου ότι στα κηλικία, λέει, απαγορεύτηκαν τα γλυκά.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω. Τα αλλάξαν αυτά που λέγανε θα τα κάνουν και καλά.
1: Protein από φέτος έγινε αυτό.
0: Έλεγαν protein meal, σαλάτες, αφήγουν.
1: Έχει, λέει, αραβική με σολομόλο. Πόσο κάνει αυτό?
2: Τι πράγμα.
0: Ο Σολωμός, αυτός ο Σολωμός είναι και ο Σολωμός που δίνουν στο στρατό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να προσέχουν τα παιδιά.
1: Αλλά όταν, επειδή πήγε η μικρή μου στο δημοτικό, μου λέει: μαμά, θέλω να μου δώσει λεφτά για το κηλικείο. Λέω: θα σου βάζω εγώ κάθε μέρα το στάκι να τρως. Μου λέει, και θυμήθηκα το γιο μου, ο μοναδικός στο δημοτικό που είχε τευτέρι στο κηλικείο. Το ξέρεις αυτό, θα έχω πει.
0: Όχι. Η μαμά θα περάσει.
1: Μαμά, χρωστάω 70 λεπτά στο κηλικείο. Την άλλη μέρα, μαμά, χρωστάω 1,70 στο κηλικείο. Κάποιος μου είχα πάει και λέω: συγγνώμη, είμαι η μαμά του Δημητράκη. Πείτε μου, τι σας οφείλουμε? Μου λέει: είναι γύρω στα 10 ευρώ. 10 ευρώ, λέω, τι έπαιρνε? Χρώσταγε κάθε μέρα, χρώσταγε.
0: Εντάξει, 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. 10 ευρώ ήταν η Δευτέρα μου. Ξεκινάει και δύσκολο.
1: Εσύ για το δημοτικό σου λέω τώρα. Είχε τευτέρι, το καταλαβαίνει. Το είχαν ανοίξει βιβλιαράκι στον ηλικία του παιδιού.
0: Ακόμα μέχρι και σήμερα όλη η γειτονιά έχει τευτέρι για μένα. Στο σχολείο ακόμα με έχουν φάλει.
1: Και είχα πάει και του είχα πει: αν δεν σα δώσει χρήματα, δεν θα του ξαναδώσετε. Γιατί δεν του έδινα επίτηδες. Και αυτό σου λέγε: θα τα χρωστά, τα φέρω αύριο.
0: Πάντως τα παιδάκια μας ακούνε τώρα, μην στεναχωριέστε. Για το καλό σας είναι αυτό το κηλικείο. Να μπείτε σε μια πιο σωστή σειρά. Γιατί εμείς τι καταλάβαμε, τι είχαμε. Να σα πω: εμείς είχαμε μπέργκερ, είχαμε πίτσες.
1: Είχες μπέργκερ,
0: είχαμε κρέπα.
1: Εκείνο το
0: φτιάχναμε. Κρεπερί. Είχαμε μέσα.
1: Πού πήγαινες, καλά.
0: Δεύτερο ομίλιο Νέα Σμύρνη. Βεβαίως, είχαμε κρεπέρι. Όσοι είναι από το δεύτερο να πάρουν να επιβεβαιώσουν. Δεύτερο, τρίτο, ίδιο κηλικείο τρώγαμε.
1: Έφτιαχνε κρέπες εκείνη την ώρα.
0: Σάντουιτς. Και όχι, ξέρεις, από εταιρείες πήραμε αυτήν την εταιρεία, τη φέραμε εδώ. Όχι, ο Μιτσάρας. Είχε φέρει κρεπιέρα. Ρε, δεν πηγαίναμε στο μάθημα, ρε. Κατεβαίνει καθένας και λέγανε: θα έρθετε, έχει σειρά, κύρα μου. Θέλω μια φουντούκι δίχρωμη να μην τη φάω. Πόσα κάνουν αρχαία έτσι.
1: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ότι όταν πήγαινα δημοτικό τα πιο μικρά, τα μεγάλα μου, είχε ακόμα και μοσαϊκό. Που λέγε μοσαϊκό άνθρωπο στο κηλικείο.
0: Έξυπνο.
1: Τι έξυπνο, με τα παιδιά και μικρά καλά κάνουν και παγορεύουν τη ζάχαρη.
0: Καλύτερη πελάτη.
1: Η ζάχαρη έτσι καταστάθηκε με το μέλι τώρα. Φουλ μέλι.
0: Τι έχει γίνει αυτό ο χαμό με το μέλι? Παντού βάζουμε μέλι τώρα, όντω.
1: Ωραίο το μελάκι.
0: Όχι, χαλάει η γεύση τα πάρα πολλά. Ήπια πριν ένα iced tea,
1: ναι,
0: το οποίο έλεγε μέλι. Μου ήρθε με τόσο.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει στο μέλι.
0: Όχι, δεν έχω μάθει στο μέλι, δεν έχω μάθει στο νερωμένο μέλι. Στο μέλι έχω μάθει, έχω μέσα μέθαινα.
1: Λοιπόν,
0: με τη χούφτα το τρώμε.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, 693 610 1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211 779 31, σφαίρα.gr, application του Σφαίρα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω του Κόκοτα το ήλιο μου. Θέλω να ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα. Γιατί.
0: Έχουμε μια εκπομπή σήμερα.
1: Έχεις ετοιμάσει μια ενότητα και νομίζω ότι έχεις ετοιμάσει όλη την εκπομπή.
0: Συγκλονιστικό το.
1: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα, δηλαδή 5 και 4 με 5 και 20 και σου λέω: έχω μια εκπομπή σήμερα.
0: Δεν μπορείς να παραστείς.
1: Ένα πεντάλεπτο δηλαδή.
0: Καλά χαμός θα γίνει.

0: μου τον Νέινι Καμπάνε του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο, διότι ενεργοποιούμε τη σκαλέτα από σήμερα, όλη τη σεζόν 26-27. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει όλο αυτό. Θα γίνουν και αλλαγές, διορθωτικές κινήσεις. Αλλά
1: θα φτιάξουμε όλα.
0: Θέλουμε να μας στείλετε πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι. Η κόρη μου, γιατί κανείς δεν ασχολείται ότι η μαμά δουλεύει αυτή τη στιγμή. Μην ασχολείστε. Κάτι δεν έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και να μας δώσετε συνταγές. Διότι θα έχουμε τη συνταγή της ημέρας λίγο μετά τις 7 και 20. Εκεί, 7 και 20, μετά και 25. Και θέλουμε μέσα σε αυτή την ενότητα να έχουμε και δικές σας συνταγές. Οπότε, στο 693-610-1022 στο Viber περιμένουμε τις δικές σας συνταγές, οι οποίες θέλουμε να είναι ως εξής. Συνταγές εύκολες με λίγα υλικά. Π.χ. ας πούμε τυροπιτάκια μόνο με 4 υλικά, ή μια συνταγή που έχετε από γιαγιά, προγιαγιά, από πουδήποτε και είναι συγκλονιστική, θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας και βέβαια με το ονοματεπώνυμο, με το όνομά σας θα ακουστεί στον αέρα ότι η συνταγή είναι δική σας και σας ανήκει 100%. 693-610-1022 στο Viber. Από σήμερα λοιπόν ενεργοποιούμε επίσης μια ενότητα που είναι η αγγελία της ημέρας. Ο Θανάσης τηλεφωνεί σε αγγελίες περίεργες, παράξενες, που του έκαναν εντύπωση του Θανάση. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει εντύπωση στο Θανάση.
1: Πολλά.
0: Τίποτα.
1: Πολλά. Τίποτα. Πολλά. Απλά μου απαγορεύει τα μισά να πω Έλληνα.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πες μας τους τίτλους από αγγελίες που έχεις βρει.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Μπείτε στο Viber.
0: Πρόσεξε να τους πεις.
1: Μπείτε στο Viber. Λοιπόν, έχω βρει.
0: Στο Viber γιατί να πούνε.
1: Άμα θέλουν να διαλέξουν. Θέλουμε αυτό. Μπορεί ο κόσμος να διαλέξει.
0: Α, να μας πούνε στο Viber.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχω βρει 4 σπίτια. 5 σπίτια βασικά.
0: Τα σπίτια θα παίξουμε. Θα πάρουμε.
1: Τα σπίτια θα παίξουμε.
0: Αυτά που σου λέω ότι δεν δυσκολευόμαστε.
1: Λοιπόν, ένα παραμοτέρ θέλω να αγοράσω. Για όσους ξέρουν.
0: Τι είναι το παραμοτέρ?
1: Παραμοτέρ είναι, παιδί μου, φαντάζομαι σαν ανεμόπτερο είναι το παραμοτέρ.
0: Κάτσε το κουκλάρο.
1: Και κάνεις βολτούλες γύρω-γύρω.
0: Πού πας? Από εδώ να πάω Γλυφάδα?
1: Ναι, πας. Από εδώ Γλυφάδα πας. Πας μέχρι και μέχρι και Θεσσαλονίκη, νομίζω μπορεί να πας.
0: Τι εννοείς? Είναι πτητική μηχανή.
1: Αυτό τι?
0: Αλεξίπτωτο πλαγιάς με έναν ελαφρύ κινητήρα στην πλάτη του πιλότου. Πας καλά, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Ζυγίζει από 20 έως 30 κιλά. Θέλει λίγο τρέξιμο, λέει, στην αρχή.
1: Το έχω. Έχω κάνει παραμότερ, ξέρω.
0: 3,5 λίτρα μόλυβδης στην ώρα. Έχεις καταλάβει πώς έχει πάει βενζίνη?
1: 2,18.
0: Λοιπόν.
1: Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, μετά έχω βρει μια δουλειά σε τουριστικό γραφείο. Θέλω, δίνει 3.000.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα τριπλάσια που παίρνω από εδώ. Να, λοιπόν, να πάρω τηλέφωνο, μπορεί να διαφερθώ. Μετά λοιπόν έχω 2 αυτοκινητάκια πολύ ακριβά, τα νοικιάζουνε. Να κάνω και εγώ τα λούσα μου.
0: Όταν
1: λες
0: ακριβά, πόσο κάνουν εγώ?
1: Η μία, ρε παιδί μου.
0: Το καινούργιο πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω. Η Porsche 992 του 23, ένα εκατοστό κάτι θα έχει. Ναι. Μετά έχει το R8 εδώ του 24. Δεν θα έχει μισό εκατομμύριο αυτό, πόσο θα πάει?
0: Ωραία. Κάτι άλλο πιο περίεργο, Θανάση?
1: Πιο περίεργο έχω οχηματαγωγό επιβατικό 6 εκατομμύρια πλοίο. Σκέφτομαι να γίνω επενδυτής. Και μετά έχω βρει και 3 πιο προσωπικές.
0: Ναι.
1: Έχω βρει, παιδί μου, ένα bondage σκηνή. Θέλω να μάθω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι για συμπάρι.
0: Πώς να μιλήσει, να καταλάβουμε.
1: Είναι
0: bondage σκηνή.
1: Είναι
0: bondage. Τα βζήτα στο τέλος.
1: Ναι, είναι, ρε παιδί μου, μια πιο άλλη φάση. Το συμπάρι είναι δένεσαι.
0: Χιλιάδε σήματο.
1: Yeah.
0: Τι δένει?
1: Τον άλλον. Τον άλλον, τι να σου πω. Έχει δει πως ήταν οι καουμπόιδες που πιάνανε τον κακό και τον πιάνανε χέρια πόδια?
0: Τα μπαντάζ είναι που βάζουμε και όταν.
1: Τα μπαντάζ, ρε. Μπόνταζ, ρε. Μπαντάζ. Τα μπαντάζ.
0: PVC λέει με εργονομικές λαβές, λέει σχοινάκι. Αυτό
1: PVC,
0: είναι.
1: Το PVC είναι, ξέρεις, δεν κάνει έγκαυμα. Το σκηνή, το κάνει.
0: Ναι, αυτό που θέλει, που πουλάει ο κύριος είναι.
1: Δεν ξέρω,
0: πόσο το πουλάει?
1: Τίποτα, 14 ευρώ και είναι ευκαιρία.
0: 14 ευρώ το σκηνή.
1: Θέλω να δω πόσο είναι, ας πω. Είναι...
0: Δεν σηκώνει πολύ βάρος.
1: Θα δούμε.
0: Με 14 ευρώ.
1: Θα πω πόσο είναι. Είναι 5 μέτρα. Εγώ είμαι 120 κιλά. Με αντέχει.
0: 5 μέτρα θες να τραβάς τον άλλο από 5 μέτρα, εσύ?
1: Όχι, ρε. Τον δένεις γύρω-γύρω στο σώμα και τον κρεμάς.
0: Γιατί να τον. Ποιον κρεμάς, παιδί μου?
1: Τον άλλο, τον σύντροφο.
0: Στον αέρα.
1: Κρεμάς, αλλά δεν τον κρεμάς από το λαιμό και εσύ. Σταμάτα. Τον κρεμάς από τη μέση με δεμένα χέρια πόδια. Του κλείνει στο στόμα. Ανοίγω, κλείνει τα άκρα του. Με τροχαλίες.
0: Είμαστε family friendly.
1: Family friendly είναι αυτό.
0: Συνέχισε.
1: Έτσι γεννιόνται τα παιδιά. Μετά έχω βρει ένα chassitity device metal magnetic. Αυτό μπαίνει.
0: Κάτσε κουκλάρα, πώς το λένε.
1: Chassitity.
0: Chassitity. Κοίτα, στα ελληνικά να το βάλω.
1: Βάλω το στα ελληνικά.
0: Chassitity.
1: Είναι sex toy αυτό.
0: Α, και αυτό.
1: Το οποίο είναι για άντρα. Όποτε καταλαβαίνεις.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλη.
1: Μαγνητικό κλείδωμα.
0: Ούτε το Google δεν ανοίγει. Πάμε. Ακόμα ψάχνει.
1: Και το τρίτο, το τελευταίο θα το πω στα αγγλικά. 247 είναι πολύ ακριβό. Future Pro λέγεται η εταιρεία. Super Masturbator. Μάλιστα. With heating.
0: Λοιπόν,
1: έχει διάφορες συσκευές πάνω.
0: Κάνε λίγο ήσυχα. Κάνε λίγο ήσυχα. Πάμε, Γιάννη μου.
2: Ναι.
1: Για την αγγελία παίρνω.
0: Ποιον ψάχνουμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε ένα σπίτι.
0: Ένα σπίτι, για να μείνεις.
1: Ναι.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι.
1: 18.
0: 18 τετραγωνικά είναι.
1: Ναι. Είναι, ναι.
0: Και πόσο το νοικιάζουνε.
1: 580 νομίζω.
0: 580 ευρώ το 18 τετραγωνικά.
1: Δεν το σκόνω.
0: Μάλιστα.
3: Greece Exclusive Properties, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Ενδιαφέρομαι για το σπίτι στα κάτω Ηλίσια, στη Κεσαριανή, το ισόγειο που δίνεται, 450 ευρώ το μήνα.
3: Ωραία, μπορώ να κρατήσω ένα τηλέφωνο όσο να σας καλέσω αύριο το πρωί.
1: Α, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
3: Όχι, δυστυχώς όχι.
1: Εντάξει, θα ξαναπάρω αύριο, σας ευχαριστώ.
3: Καλέστε αύριο μετά τις 9.
1: Μετά τις 9. Να σας ρωτήσω, τα 450 που, επειδή είμαι φοιτητής, το ενδιαφέρομαι, ναι, είναι κοντά στο πανεπιστήμιο.
3: Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή μπροστά μου για να σας ενημερώσω.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Το ενίκιο παίζει ή είναι στάνταρ ό,τι βλέπουμε?
3: Θα πρέπει να μιλήσετε με το Μεσίτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Φάγαμε το πόρτα. Χάσαμε. Έχει νοικιαστεί.
1: Και είναι ωραίο. Είναι γωνία. Είναι παλιά αποθήκη. Δηλαδή η πόρτα είσαι από ανοίγει, χτυπάει λίγο κουζίνα. Το κρεβάτι δεν βρίσκω, αλλά θα είναι ο καναπές.
0: Στα 18 τετραγωνικά, όπως μπαίνεις δεξιά.
1: Εκείνη η τουαλέτα. Εκείνη η τουαλέτα.
0: Πώς μπαίνεις αριστερά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, η τουαλέτα δεν μπλέκεται με τη μαγειρική, γιατί η μυρωδιές.
0: Μπορεί να είναι μεσοτυχία πίσω από το...
1: Δεν έχει. Ένα τείχο έχει. Εκεί κάθεσαι.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Όχι, ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Εδώ θα είμαστε. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ευανθία. Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Τζέικομπ. Είναι η Ευαγγελία και η Ροδούλα, είναι η Σωτηρία και η Χρύσα. Θέλω να σου πω λίγο για τον καιρό, διότι Σαββατοκύριακο αυτό δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει.
1: Τίποτα.
0: Την Κυριακή είναι για μπάνιο, να ξέρετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Μπορεί και το τελευταίο μπάνιο του 2026 δεν για τους καλοκαιρινούς. Έτσι,
1: κοίτα,
0: γιατί η χειμερινή, οκ. Okay.
1: Δεν κάνω μπάνιο στην Αθήνα.
0: Γιατί, πού κάνεις μπάνιο?
1: Όταν είμαι στην Αθήνα, περιμένω να πάω στο χωριό μου.
0: Άρα, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος?
1: Φέτος έχω κάνει λιγότερα από ό,τι έκανα πέρσι. Φέτος έκανα
0: 3. 9 μπάνια μόνο.
1: 9 μπάνια. Τότε πήγα διακοπές, τότε έκανα μπάνιο.
0: Ναι. Πού εσύ να πάω? Πήγαινες όμως. Σε κάτι σαρωτήρα πήγαινες. Φόρτωνες εκεί το αυτοκίνητο. Κάνα μισά ώρα, τρίτη τέταρτη έκανα να φτάσει.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Κοίτα, εγώ είμαι άνθρωπος.
0: Εγώ ρώτησα έναν κύριο που ήμασταν μαζί σε ένα γάμο το Σάββατο και λέω: πού πάτε για πάνω? Και μου λέει: στο Λαγονίσι μόνο. Πόση ώρα είναι από το σπίτι στο Λαγονίσι?
1: 58 λεπτά χωρίς κίνηση.
0: Είναι τόσο. Χωρίς κίνηση.
1: Χωρίς κίνηση.
0: Έλα, δηλαδή, κοίτα, ένα σπίτι μου. Να κάτσω από κάτω.
1: Αυτό μπορώ να σου πω κάτι. Πήγα σε μια βάφτιση του κουμπάρου μου.
0: Πού?
1: Το μικρό που το έκανε στο Λαγονίσι. Πήγαμε, το έκανα 45 λεπτά.
0: Είναι ωραία εκεί. Δεν πιάνει βοριά, μου λέει ο κύριο αυτό.
1: Κάναμε 45 λεπτά να πάμε. Μετά με την επιστροφή του μπάνιου, γιατί είχε γίνει, ξέρεις, μεσημεράκι, βάφτιση. Τι κάναμε μετά, beach party και τα.
0: Κάνατε και μπάνιο στη βάφτιση? Τι ωραία.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Το κάνανε οι κουμπάροι μου, το κάνανε σαν beach party.
0: Εσύ βάφτισες?
1: Όχι. Είναι κουμπάρι που του έχω παντρέψει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, και φύγαμε. Ρε, παιδί, τι ώρα είχαμε φύγει, 8 η ώρα. Να φάω την επιστροφή. Φτάσαμε σπίτι 11 παρά.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Και φάση λέω, γυρίσαν όλοι στην Αθήνα. Αυτό είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες που είχαν τελειώσει άδειες. Οπότε ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ας πάμε για ένα μπάνιο. Σαν λες και δεν κάνανε για μπάνιο. Και ήμουν ασυβουλιαγμένη και απορούσα. Απορούσα, λέω, να τα αφήσω να πάω με τα πόδια.
0: Τόσο
1: πολύ. Σε 30 λεπτά θα έχω φτάσει. Ναι, ασμένη με τα πόδια.
0: Λοιπόν, αύριο 5η 18 Σεπτέμβρη θα έχει 29 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή το ίδιο. Το Σάββατο θα έχει 32 και την Κυριακή 32 βαθμούς με ρεή συννεφιά. Τι μου λέει ο Αντώνης, θα έχει πάνω από 35? Ψέματα μου λέει.
1: Ψέματα μου λέει, για να πάει να αράξει.
0: Περίμενε, όντως. Τι μου λέει θα έχει πάνω από 35 και λέω, έλα ρε εσύ.
1: Πάνω από 35 σου πάμε θα έχει από τη Δευτέρα.
0: Και στη Χαλκίδα λιγότερο, 28 με 30. Θα χαζώσει. Θα παγώσουμε.
1: Θα φριζάρει το. Άκου καλέ. Θα μου παγώσει, θα μου πέσει.
0: Δεν πάω εγώ για μπάνιο. Και όχι τίποτα άλλο. Ακυρώνω και εγώ για νεγό τραπέζι.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πάω στη μάνα μου.
1: Όχι, Αντωνάκη μου, στην πεθερά σου. Να πάω να φας σου φιχτά μακαρονάκια. Δεν θα πάτε τίποτα.
0: Πέγκι Ζήνα θα ακούσουμε τώρα και σου χρωστάω ένα κλάμα, ένα τραγούδι εξαιρετικό από την υπέροχη, μοναδική, αγαπημένη μου Πέγκι Ζήνα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το «Θα προτιμούσες να...»

0: μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη Λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό, με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στήρι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
20: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
21: Το απογευματινό σου break,
22: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
21: το καλύτερο.
22: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
21: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
23: Σφαίρα Viber 6936 10100.

0: Άννα Βύση και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2 πολλά γλυκά φιλιά να στείλουμε στο βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος μου λέει να μην γκουγκλάρω. Τι γκούγκλαρα? Α, γκούγκλαρα πριν στα εισαγγελίες. Family friendly, καλέ, φωνάζουν οι ακροατές. Φωνάζουνε, Θανάση.
1: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που λένε ψέματα στα παιδιά τους.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε. Πολλά φιλιά, Τάνια μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Φιλιά. Καλά, μας έχουν κάνει με σαντρέ μαλλί, γιατί παίξαμε σαντρέ της Βύση χθες. Δες το μουσί σου λίγο. Το κάνω ο Νίκος.
1: Μου θυμίζει. Κάποιον μου θυμίζω τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ανεκδίκητος, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Αυτός που μου θυμίζει είναι ηθοποιός και είναι. Ποιος έπαιζε το φούρναρι στο καφέ της Χαράς?
1: Του φέρνω λίγο. Είναι το ζυγωματικό.
0: Που τραγουδούσε. Από μακριά δεν είσαι?
1: Από πολύ μακριά όμως.
0: Ωραία, πιο μακριά κάτω.
1: Δεν βλέπω εκεί. Έχεις βάλει και προστατευτική οθόνη.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, ανοίγουμε τις γραμμές. Θα προτιμούσες
1: να...
0: 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για να βγείτε αέρα, να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας και να, ακούσετε, να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις. Θα προτιμούσες να. Λοιπόν, θα προτιμούσες, Θανάση, ο σύντροφος ή η σύντροφό σου. Το πείραξες? Όχι. Να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Πρόσεξε.
1: Άπιστη.
0: Θα προτιμούσες να σε απατήσει?
1: Εντάξει, κάτσε, βασικά περίμενε, έχεις δίκιο. Πόσο μ' απατά, πόσο τσιγκούνα είναι?
0: Φουλ και τα δύο.
1: Φουλ του φουλ. Δηλαδή είναι βάση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καθίσω, ρε μωρό μου, σήμερα δεν μπορώ, θέλω να πάμε τρεις. Είναι τέτοια φάση.
0: Τι
1: είναι...
0: να πάμε?
1: Να πάμε τρεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ηρέμησε λίγο.
1: Α, είναι πιο ηρέμο.
0: Θα σε απατήσει.
1: Μια φορά το μήνα?
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω συχνότητα να ξέρω.
0: Γιατί συνέχεια, όλη την ώρα.
1: Κάτσε, ρε, τι είμαι.
0: Να έχει παράλληλη σχέση.
1: Παράλληλη σχέση.
0: Παράλληλη αγάπη.
1: Ωραία, τσιγκούνα όταν λέμε είναι τσιγκούνα.
0: Τσιγκούνα φουλ και το μονόλεπτο.
1: Ναι, να μ' απατάει. Να μ'
0: απατάει. Και τώρα που ακούω και εγώ να το περιγράφω.
1: Μα κάτσε λίγο τώρα, του
0: λέω. Εσύ, Γιάννη. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή.
1: Δεν τολμούνε.
0: Βγείτε με ψευδόνυμο.
1: Μην πείτε τα όνομα.
0: Ναι, πείτε είμαι ο μπλε τείχος.
1: Να σου πω κάτι, κοίτα λίγο. Όταν ο άλλος απατά, έχει μία παραπάνω λίμπητο. Κάπως θα το βρεις ιατρικά, θα μιλήσεις.
0: Η τσιγκουνιά δεν παλεύεται.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και δεν έχει γιατριά. Να πεις το άλλο, έχει. Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έχει.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Γεια σας. Η Μιμίκα είμαι.
0: Μιμίκα μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγάλουμε κόσμο στον αέρα και είναι σαν να μας κάνεις σεφτέ για τη νέα σεζόν, να ξέρεις.
2: Να είναι τέλειο ο σεφτές, να πάνε όλα όπως
0: πρέπει. Είσαι γουρλού, τι ζώδιο είσαι?
1: Που πήρες, ρε Μιμίκα.
0: Περίμενε.
2: Κριός,
0: πρώτη
2: μέρα του κρυού.
0: Πρώτη μέρα του κρυού, πρώτη μέρα φωτιά δηλαδή.
1: Χαμός.
2: Ναι, γουρλού, παιδιά.
0: Μιλάμε πρωτιά κι εμείς.
2: Και κυριακογεννημένη, γουρλού, θα γίνει.
0: Εγώ είμαι πρώτη μέρα μήνα, αλλά σαββατογεννημένη.
2: Θα γίνει χαμός, να μου το θυμηθείτε.
0: Μιμίκα μου, για πες μας, άπισος ή τσιγκούνης?
2: Παιδιά, εντάξει, αν το πάρουμε σοβαρά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν το ρίξουμε στην πλάκα, εγώ που έχω έναν άντρα ο οποίος είναι λες και το χέρι του έχει μια τρύπα και του πέφτουν από μέσα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν το άλλο άκρο θα μου ήταν χρήσιμο, καλό ή όχι.
0: Δηλαδή, πες μας ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, τι κάνει?
2: Εγώ τίποτα, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε.
1: Φεύγει το πρωί. Άκουμε, Μιμίκα, φεύγει το πρωί από το σπίτι με 100 ευρώ στη τσέπη. Με πόσα θα γυρίσει το βράδυ?
2: Τίποτα, παιδιά, όχι. Ακούστε, είναι οδηγός, λείπει στο εξωτερικό, ούτε ξέρω τι παίρνει, ούτε ξέρω τι χαλάει, ούτε τίποτα. Είμαστε. Τι να σας λέω.
1: Τσιγκούνης πάντως δεν είναι, Μιμίκα. Το μόνο σίγουρο.
0: Περίμενε, μωρέ, και εσύ.
2: Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ήθελα τσιγκούνη, επειδή έχω το άλλο άκρο.
0: Ναι, περίμενε. Δηλαδή σου λέει δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά, το κλασικό.
2: Άστο.
0: Πού να πηγαίνουν άραγε?
2: Απ' την άλλη, βέβαια, την πλάκα πάλι πάνω, κατά καιρούς το έχω πει ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι με άλλη, δεν θέλω να το μάθω, δεν θέλω να χαλάσεις λεφτά και δεν θέλω να χαλάσεις κάτι.
1: Ωραίο.
0: Τι πού να χαλάσεις λεφτά?
2: Κατά τα άλλα πήγαινε.
1: Ρε παιδί μου, ναι, μη βρεις μια παράλληλη σχέση να μας φάει τώρα αυτά που έχουμε δύο τρεις.
0: Αφού δεν μαζεύουν, τα χαλάει όλα, σου λέει.
2: Με τι να φάει, θα τη ζητήσουμε, θα τη πάρουμε κιόλα θα αφήνεις.
1: Θα φτιάξει την πρίκα της δηλαδή, Μιμίκα.
2: Θα μας δάτε κιόλα.
1: Πω, Μιμίκα, πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Η απάντησή σου ποια είναι?
2: Παιδιά, δεν ξέρω, μάλλον τσιγκούνι, δεν έχω ιδέα, αλήθεια.
0: Τσιγκούνι
2: είναι, θέλει. Πολύ δίκοπο το μακέρι.
0: Είναι δίκοπο.
1: Κάτσε, ρε Μιμίκα, τώρα δεν του δώσες άδεια.
0: Δεν του δώσε άδεια, ρε παιδί.
2: Του λέω ανατακτά διαστήματα για να κάνουμε πλάκα, του λέω άμα είναι ποτέ να κάνεις κάτι.
0: Σαν ανέκδοτο.
2: Παρακαλώ πολύ, αυτό το τρεις. όρους.
0: Στην πλάκα,
1: πλάκα λέγονται αλήθειες, Μιμίκα.
2: Άμα μπορέσει να το κάνει, να μην κολλήσει κάτι, να μην χαλάσει λεφτά και να μην το μάθω.
0: Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Φιλάκια.
0: Ευχαριστούμε. Φιλάκια. Τσιγκούνης λοιπόν.
1: Είδες, να μην κολλήσει.
0: Η πρώτη ψήφος πήγε εκεί.
1: Μην χαλάσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και να μην το μάθω.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας αρρωστήσει κιόλα.
1: Μας φέρνει τίποτα.
0: Ποινικό αδίκημα που λέει και ο Λάγιος.
1: Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλό φθινόπωρο θα πω.
0: Καλό φθινόπωρο, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα από Μοσκάτο.
0: Γεια σου, Ελενάκη, τι κάνεις?
3: Ψηφίζω Τσιγκούνη.
0: Τι κάνεις?
3: Ψηφίζω να είναι Τσιγκούνη.
1: Τσιγκούνης.
0: Τσιγκούνης κι εσύ, ε.
3: Ναι.
1: Θα είναι Τσιγκούνης και σε σένα όμως, τα συναισθήματα.
0: Πού το ξέρεις, αυτό το λένε. Άκου.
1: Ισχύει.
0: Δε, το λένε κάποιοι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ισχύει, έχω γνωρίσει Τσιγκούνη, άστο, δε.
0: Να σου πω κάτι. Λίγο να διευκρινίσουμε τη Τσιγκουνιά. Δηλαδή, οικονόμος.
1: Ω, Τσιγκούνη. Κάτσε τώρα, το βγάλαμε κερατά, το άλλο θα το πούμε να το φτιάξουμε. Όχι, Τσιγκούνη, κυρία μου.
0: Για πες, Έλενα, γιατί.
3: Γιατί δεν παλεύετε.
0: Η απιστία.
3: Ναι.
0: Το έχεις βιώσει.
3: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι ό,τι το έχουν βιώσει. Φίλες μου, έχω χάσει φίλοι που έχει πάθει σοκ που πήγε ο άντρα. Η κοπέλα του άντρα της και είπε, είμαι έγκυος, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, τελειώνεται, διαλύστε το. Το έχουμε περάσει άσχημα.
0: Τι λες?
3: Οπότε, ναι, είναι αληθινή ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρουν αρκετή, οπότε...
0: Οπότε Τσιγκούνης. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Γιάννη, δεν είπες.
1: Δεν τολμάει γι' αυτό.
0: Τι πες? Τσιγκούνα, ε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχω εγώ λεφτά.
1: Δεν είστε τολμηροί, ρε. Άσε, ρε, μια περιπέτεια.
0: Μόνο εσύ έχεις πει ότι θέλω να είναι άπιστη.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής,
0: ναι. Εμείς λέμε ψέματα, εγώ δεν έχω απαντήσει.
1: Εσύ,
0: εγώ θέλω να πάρω λίγο το κοινό, λίγο τη γνώμη του κοινού. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
1: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
0: Πού το
4: έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις προπόνηση.
0: Λίγο μη χειροκροτάς.
1: Μπράβο, ρε, πήρε ό,τι.
0: Μη χειροκροτάς, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Σε ποιους τελικούς πάμε?
4: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
1: Στο GR Open.
4: Πάμε,
0: στο GR
4: Open. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση. Έλα,
0: στα παλένκα. Κάτσε, ρε παιδί μου, προπόνη. Ναι, άρα δηλαδή, τον θέλεις άπιστο ή τσιγκούνι?
4: Άκου, εγώ παντρεύτηκα και χώρισα δυστυχώς από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αλλά τσιγκούνις. Παντού. Και έχει δίκιο ο φίλος μου εκεί, γιατί ήταν τσιγκούνις και στα αισθήματα.
1: Ε, μα έτσι πάνε αυτά.
4: Τσιγκούνις να πεθάνω, κορίτσι μου. Δεν μπορούσα να πάρω δεύτερη κουρτίνα στο σπίτι μου.
1: Πω.
4: Δεν μπορούσα να αγοράσω δεύτερο εσόρουχο, δεύτερο παπούτσι στα παιδιά.
0: Τι λες?
1: Πρόβλημα.
0: Δεν παλεύεται αυτό. Αυτό δεν παλεύεται.
4: Να σου λέει, γιατί πήρες δύο σουβλάκια? Λες, ξέρω εγώ γιατί το ήθελα. Όχι, αφού έβαλε το ένα, το άλλο τι ήθελε. Μα θα το φάμε αύριο. Μα θα το φά σίγουρα, γιατί εγώ δεν θα το πετάξω.
1: Έχω γνωρίσει. Έχει δίκιο. Έχω γνωρίσει φίλη Τσιγκούνη που πήγαμε σε ταβέρνα. Φυσικά δεν πλήρωσε. Την έκανε, πήγαινε.
0: Από αυτούς που δεν πεινάγανε.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Έχω
1: πόδι,
0: φάει εγώ, ναι.
1: Ναι, διάφορα. Ο, δεν έφαγε. Ξέρει τι έκανε.
0: Ναι.
1: Και μετά σηκώθηκε στο τραπέζι.
4: Περίμενε, σου έχω καλύτερο.
1: Δεν έχω τελειώσει. Και μετά πήγε στα τραπέζια και μάζευε όλα τα φακελάκια αλάτι πιπέρι για να τα πάρει στο σπίτι του. Μου λέει όλα αυτά, ξέρεις τι είναι, λέει. Ένα δέμα, λέει.
4: Καλέ, θα σε πεθάνω. Θέλω να τα ακούσει.
0: Περίμενε.
4: Λοιπόν, πήγαινε στο καφέ που έπαιρνε καφέ. Ωραία, έπαιρνε από ένα καφέ. Ωραία. Και του είπε, άκου να δεις, Λαράκι, εγώ επειδή παίρνω από σένα 6 στα 7 καφέ, τον έναν τον θέλω δώρο. Ο άνθρωπος έχει μείνει τσέκος και επειδή τον κατάλαβε στο μετέπειτα, τον έπαιρνε τηλέφωνο πριν κλείσει και του λέγε, ρε εσύ, έχω κάτι τυρόπιτες. Αντί να τις πετάξω, θες να τις πάρεις. Και όταν βγαίναμε έξω.
0: Και πήγαινε και τις έπαιρνε τις τυρόπιτες. Τις έπαιρνε τις τυρόπιτες.
4: Βεβαίως! Και τις έπαιρνε στο σπίτι και σπάνε άλλη μέρα τα παιδιά.
1: Και μετά βάζε τα παιδιά να την πουλήσουν.
4: Και δεν είναι αυτό. Βγαίναμε έξω και όταν βγαίναμε έξω, παρέγγελα εγώ και τα παιδιά, εννοείται λιτά, δεν υπήρχε αυτό το Έπρεπε ακόμα και στο θερμοσύφωνα να μπούμε όλοι μας να κάνουμε μπάνιο. Αν ήταν δυνατόν και τέσσερις μέσα σε μια μπανιέρα, θα το κάναμε.
0: Όταν είχατε σχέση.
4: Και παραγγέλαμε, περίμενε, και παραγγέλαμε όλοι και δεν παράγγελνε. Και γιατί, για να φάει τα αποφάγια μας, να μην πάρει χαμερίδα. Είστε τρελοί!
0: Ναι, όταν είχατε σχέση.
4: Δεν μπορούσα να φάει με όποια
1: θέλει.
0: Όταν είχατε σχέση, τα έκανε αυτά.
4: Δεν τα είχαμε τόσο υπερβολικά. Εντάξει, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα πράγμα, αλλά όχι αυτό. Είχα και εγώ τη δουλειά μου, τα δικά μου λεφτά. Δεν ήμουν και άνθρωπος. Έλεγα, έλα μωρή, θα κεράσω εγώ, μην ανησυχεί.
1: Δεν το κοίταζες.
4: Έχασε και τη δουλειά του στο ενδιάμεσο που έλεγε εντάξει, οκ, okay, κρατάει.
0: Τον έπιασε η ανασφάλεια, μωρή.
4: Ναι, αυτό, και λες, οκ. Okay. Μετά όμως που όλα ήταν κομπλέ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Και δεν άντεξα, παιδιά. Και
1: πόσα χρόνια άντεξες?
4: 10.
1: Ηρωίδα.
0: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ.
4: Κέρατο, ελευθεριά.
1: Πήγαινε, μάλινε, αρκεί να έχω δεύτερο σουβλάκι.
0: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
4: Ευχαριστούμε,
0: φιλάκια. Φιλάκια.

0: λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά, ήματα για παιδιά και εφήβους, σε κολονάκι και φυσιά άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η

0: και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 Ελλήνα Παπίλα. Θανάση Πασάς στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Μπούνιας. Ελπίζω να σας βρίσκει χαλαρούς και ωραίους το απόγευμα στην Αθήνα. 6 ώρα και ετοιμαζόμαστε γιατί σήμερα έχουμε τη δεύτερη ομάδα που παίζει στην Ευρώπη Ελλήνα και είναι ο Ολυμπιακός και ο Όφη.
1: Με ποιον παίζει, α, Ολυμπιακός Όφη?
0: Όχι Ολυμπιακός Όφη, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Γιαγκελόνια.
1: Ναι, δεν το πες έτσι όμως, είπες Ολυμπιακός Όφη.
0: Sorry, έχεις δίκιο. Οι δύο επόμενες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη είναι Ολυμπιακός και Όφη.
1: Και για το πρωτάθλημα είναι αυτό?
0: Για την δεύτερη διοργάνωση.
1: Καταλαβαίνει κάποιος τη λέω Θανάσης?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιάννη, κατάλαβες εσύ τι λες? Περίμενε. Που δεν ασχολείσαι καθόλου με τα ποδόσφαιρα. Σαν και εμένα, δεν είσαι κι εσύ? Ασχολείσαι? Όχι. Κατάλαβες ποιος παίζει με ποιον, για ποιο λόγο? Έτσι, στο τέλος, είμαι εγώ η

0: Μαζί.
1: Ω, δεν είναι μεγάλο.
0: Πάμε την αρχή. Πάμε απογευματινό.
1: Δεν το ξανακάνω.
0: Απογευματινό.
1: Θα πω άλλο σταθμό. Δεν το ξανακάνω. Εντάξει.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.
1: Με τον Νικόλα Ράπτη και την Ελίνα Παπίλα. Κοιτάξτε μαλλιά που βγάλω. Ελπίζω να μην άκουγε ο Νικόλα.
0: Λοιπόν, πάμε να απαγγείλουμε.
1: Οχ, yeah.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η επαγγελία. Και ξεκινάτε τώρα να τηλεφωνείτε στο 211-779-31. Διεκδικείτε, μισό λεπτάκι, ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με πολύ ωραία γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου. Έχει τα πάντα στο ούζου.gr, όπου μπαίνετε στο ανανεωμένο e-shop και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, αν βρείτε το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης, ένα φοβερό ρολόι Ούζου στο 211-779-31.
1: Να πρώτος τολμηρός.
0: Παρακαλώ.
3: Αχ, πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Το έχω πάθει όταν ήμουν γυμνός μια φορά.
0: Σταμάτα μόνο κι εσύ. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα.
0: Ναι, από πού τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από την, εξωτική, από τα εξωτικά Πατήσια. Ναι. Έχει ο λαιμός μου κλείσει γιατί γυρίσαμε από την Σύρο που ξέρετε τι γίνεται με τα πλοία. Αφήνεις τον νεφρό σου. Γυρίσαμε κρυωμένοι και είμαι εν κινήσει στο αμάξι μαζί με τα γόρια.
0: Καλά, εντάξει. Είδα ένα TikTok που είναι μια κοπέλα η οποία ανεβαίνει τα σκαλιά ενός πλοίου. Τώρα δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ήταν. Ναι. Και λέει: να, εδώ πάω. Προσπαθώ να βρω τον καπετάνιο να του πω ότι τελείωσε η κατάψυξη ο Άριον. Να κλείσει. Να κλείσει.
3: Ακριβώς. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποια συντεχνία, κάποια συμμαχία των εργαζομένων, των υπαλλήλων των εταιριών. Να πεθάνουμε όλοι, να αφήσουμε.
0: Από το ερκοτήσιο. Εμένα μια φίλη μου που ταξιδεύαμε μαζί το καλοκαίρι μου λέει το κάνουν για να σκοτώνουν τα μικρόβια, λέει, την πολυκοσμία.
1: Μου το έχει εξηγήσει και εμένα άνθρωπος που δουλεύει μέσα, μου λέει το κάνουμε, λέει, ακριβώς για τα μικρόβια.
0: Ναι, θα πεθάνουμε όμως, μην τα μικρόβια εμείς.
3: Μαζί με τα μικρόβια θα πεθάνω, μαντάμ.
0: Τα μικρόβια θα χορεύουν από πάνω μας.
1: Αντέξει, μην είμαστε στο Τιτανικό, οι άνθρωποι πέσανε στους μείον 10. Και αντέξανε 2 ώρες για να τους μαζέψουν.
0: Λοιπόν, Έλενα, πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο. Θα ακούσεις. Θέλει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
0: Θα ακούσω από το τηλέφωνο. Θα ακούσεις μία απαγγελία στίχων από το Θανάση με τον τρόπο που εγώ θα του υποδείξω να την κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να. Οι εκδοχές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις σαν ποιητής, μπορεί να το κάνεις σαν δελτίο ειδήσεων, μπορεί να το κάνεις σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου, μπορεί να το κάνει όπως. Ό,τι του ζητήσουμε, ό,τι του ζητήσω εγώ. Και εσύ πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού.
3: Α, μάλιστα.
1: Τους στίχους δηλαδή του τραγούδιου που θα ακούς μετά, εγώ θα τους πω κάπως διαφορετικά. Περάξει την προσοχή σου,
0: Παίζουμε για να περάσουμε ωραία, παίζουμε για να ακούσουμε και να γελάσουμε, δεν γουγκλάρουμε, δεν βάζουμε ChatGPT, εντάξει.
3: Αλλά έτσι να γουγκλάρω, είμαι στο αμάξι, έχω τον Παυλάκο δίπλα.
4: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
0: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
3: Όχι. Το αγόρι μου
0: κάνει. Αχ, γεια σου αγόρι τη!
1: Ο Παυλάκος ο ChatGPT. Είναι έτσι με δύο κινητά ανοιγμένο.
3: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μ' αρέσει να είμαι τιμία και να παίζω τίμια. Πάμε.
0: Ωραία, λοιπόν. 1, 2, 3 και. Θανάση. Αν έχεις 5 δευτερόλεπτα, ναι, για να το βρεις. Έχεις χρόνο. Μόλις τελειώσει.
1: Αφού τελειώσω και πει Ελίνα. Τώρα, στο τώρα έχεις 5 δευτερόλεπτα.
0: Θανάση, σήμερα μας απαγγέλεις ASMR. Ψιθυριστά. Πάμε.
5: Βρήκα την ευκαιρία από ένα τσακωμό. Και νόμιζα το τέλος σας πως ήταν οριστικό. Φίλε, μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός.
0: Δεν είπαμε να βογκάς, παιδί μου.
5: Και άκου τι σου λέω όσο είναι
3: καιρός. Θα τελειώσουμε,
0: Ναι, Νάρα, μη δεν έχεις δει.
5: Όσο είναι καιρός.
1: Δεν έχω νύχια.
5: Ο νέος είναι ωραίος.
0: Ναι, τίτλος. Τίτλος.
3: Ναι. Το παλιό είναι.
1: Έλα, το πρόλαβε!
3: Αυτό είναι.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς είναι το τραγούδι.
3: Έλα, να σου πω, είναι και σε εποχή του αυτό. Μην με ρωτήσετε ποια εποχή, του έχω κρύψει χρόνια.
0: Ο Παυλάκος είναι πιο νέος.
3: Όχι το μανάρι μου, είναι πιο μεγάλος, αλλά δεν κρύβουμε 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια.
1: Σίλαρε, το 93 είναι Ναταλία Γερμανού, καλή Ριζάνος.
0: Ναι, καλή Ριζάνος. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Έλενα, να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Α, πάλι το γέλα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μας, η απαγγελία στίχων. Όχι, αφού κερδίσαμε.
1: Ήθελα καλό ένα, ναι.
0: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι εδώ. Ξέρεις ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Το βάψιμο, λέει το κείμενο. Εγώ διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Αν το σπίτι χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Σήμερα μου φέραν τα χαλιά.
1: Άρε, πολύ νωρίς.
0: Μου τα έφεραν οι άνθρωποι που το είχα δώσει, ρε παιδί.
1: Να τα βλέπεις.
0: Περίμενε. Και στέλνω μήνυμα στον Αντώνη. Να τα βάλω, μιας και τα... θα σας πειράξει να τα βάλω.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, τι λες παιδάκι μου? Λέω, αφού μου τα φέρανε, θα τα βάλουμε ούτως ή άλλως ένα μήνα.
1: Ο άνθρωπος
0: και
1: ακόμα...
0: Γιατί να τα έχουμε στη μέση?
1: Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ψήσει μέσα στο τζάκι του.
0: Εγώ θα τα βάλω.
1: Ρε, θα σκάσετε, θα βγάλετε την μπέμπελη.
0: Να ανοίξουμε τις πόρτες.
1: Πω.
0: Το βράδυ κάνει ψύχρα.
1: Τι ψύχρα μόνο κάνει το βράδυ?
0: Εγώ δεν τα αφήνω εκεί με στη μέση. Πίσω από την τραπεζαρία τα έχω βάλει. Θα τα στρώσω.
1: Βάλτε τα παιδιά να δεν κάνουν τη δουλειά. Να σου πω γιατί όχι. Κάθε γύρισμα και γκάτζε θα τους λες. Γιατί η Νόβη με το δώρο τροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν πεις και να γυρίσεις το τροχό της Νόβιμπετ, για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Νόβιμπετ.
0: Ακούστε την εισαγωγή λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παίξει τώρα, οπότε δυναμώστε το. Είναι το φεγγάρι της Νατάσας Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέλει να αφιερώσει η Πόπη στον άντρα της το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Αν υπάρχει παράδεισος», στον άντρα της τον Κυριάκο. Oh. «Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια». Πω, πω, ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κάποτε πρέπει να ήταν και τραγούδι γάμων, φαντάζομαι.
1: Ήταν συνέχεια.
0: Α, ήτανε.
1: Αυτό έχει πει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι εδώ, ο Λευτέρης ο Φούρναρης. Εντάξει, καταλάβαμε, εννοείται, Ελίνα. Τι καταλάβατε, τι είπα, καμιά βλακιά?
1: Δεν καταλάβα που απευθύνεται ο φίλος.
0: Σε μένα. Όχι, λέει, εννοείται, είπα... καταλάβαμε, Ελίνα.
1: Δεν είπαμε για τίποτα. Τα
0: είπα κάτι κακό. Είπα... Ορίστε.
1: Φούρνιστα, είπαμε, είπα για φούρνιστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το φούρναρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αμάλα και το κέρατο. Εκεί θα κολλάει.
0: Η Ματούλα, πολλά φιλιά. Γεια σου, Καλλιόπη. Ελίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Η Καλλιόπη τον Αργύρο. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και τι λες, πάμε να παίξουμε περιγράψέ μας τον καλλιτέχνη?
1: Τα έχω ετοιμάσει όλα.
0: Ο Θανάσης περιγράφει και εγώ πρέπει να βρω για ποιον καλλιτέχνη πρόκειται.
2: Guess who?
1: Τι guess who, ρε? Μάντεψε ποιος.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε, δουλειά μου.
0: Πόση ώρα έχω? Δεν έχω χρόνο, δεν μου βάζεις χρόνο.
1: Θα βάλουμε, ρε παιδί, με ένα λογικό λεπτό.
0: Ωραία.
1: Καλά δεν είμαστε.
0: Ένα λεπτό για να βρω το καλύτερο. Ωραία, ξεκίνησε να
1: περιγράψεις. Και για τους τρεις.
0: Ναι, ναι. Α, τρεις καλύτερα θα πρέπει να βρω.
1: Αρχίζουμε με το ένα, ναι, ναι. Και αν δεν τον βρει, πάμε στο δεύτερο.
0: Πάμε,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Αιώνιος ροκ τραγουδιστής.
0: Γιοκαρίνης.
1: Περίμενε.
0: Πόσες προσπάθειες έχω?
1: Να πει πέντε ή τρεις.
0: Τρεις είχαμε πει, ναι.
1: Τρεις. Ωραία.
0: Πάει μία, έφυγε.
1: Λοιπόν, βραχνή φωνή, πολύ δερμάτινο, μακρύ μαλλί, δεν το έχει κουρέψει ποτέ. Έχει κάτι χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, πολλές μπαλάντες, επαναστατικά τραγούδια, διαχρονικός, με πολύ όμορφη γυναίκα παντρεμένος. Πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και η γυναίκα του.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Το βρήκε. Καλά πήγες. Έδωσα πολύ πληροφορία.
0: Το δερμάτινο που κολλάει, ρε, Θανάση.
1: Ναι, ρε.
0: Φοράει μόνο δερμάτινο από Κωνσταντίνο.
1: Εμβληματικά δερμάτινα φοράει από Κωνσταντίνο. Δεν φταίω τώρα, εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλος.
1: Ωραία, λοιπόν. Άλλος.
0: Ναι.
1: Ερμηνευτής λαϊκός.
0: Μα,
1: και pop.
0: Ωραία, δηλαδή μιλάμε τώρα για μικρή γκάμα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική βαθιά φωνή.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα να με βοηθήσετε? Εγώ παίζω βέβαια. Αλλά αν θέλετε, 2-11-700-79-31. Για πες.
1: Πολύ μπαλάντας, πολύ έρωτα, πολύ έρωτα, πάρα πολύ έρωτα.
0: Ναι. Πάριος.
1: Όχι. Πιο νέος, αλλά όχι και πολύ μεγάλος.
0: Έχω άλλες δύο ευκαιρίες.
1: Όχι πολύ μεγάλος. Από βορρά, γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
0: Από βορρά, γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Πρόσφατα γιορτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Γενέθλια.
1: Πρόσφατα γιόρταζε.
0: Ο Πάριος.
1: Όχι, είπαμε. Έχει άλλη μία. Το έχει κάψει. Έχει άλλη μία.
0: Τον Πάριο τον έχω ξαναπεί.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Τον έχω ξαναπεί τον Πάριο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μία ένα είναι.
1: Να θυμώσουν. Έχει άλλη μία. Άντε να σε βοηθήσω ακόμα.
0: Τελείωσε ο χρόνος. Βάλε μου άλλο ένα από το Γιάννη, σε παρακαλώ. Έλα, μην ευριάζεται. Από το βορρά.
1: Πολλές συνεργασίες.
0: Ο Καράς.
1: Όχι.
0: Έχω άλλη μία. Περίμενε. Μην με νευριάζεις τώρα.
1: Μα δεν γίνεται τώρα κι εσύ. Τον αγαπάς πολύ.
3: Δεν γίνεται.
0: Τον αγαπάω πολύ.
1: Τον αγαπάς πολύ, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει κάνει και πρόεδρος ομάδας. Έκανε και πρόεδρος ομάδας.
0: Ποιος, από το βορρά?
1: Τέρε, κοίτα τι ρε. Πρόσφατα γιόρτασε, Χριστιανή μου. Μπαλάντα.
0: Ποιες γιορτές ήτανε το πρόσφατα?
1: Μην πηγαίνεις μόνο στα ονομαστικά. Μπορεί να γιόρτασε τα
0: Παναγιώτης,
1: χρόνια
0: Παναγιώτης,
1: του.
0: Παναγιά.
1: Μπορεί να γιόρτασε τα χρόνια
0: α,
1: του.
0: Α, ωραία μου.
1: Άντε. Άντε μια. Ήμουνα για σένα, ναι. Ήρθουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν να λογαριαστούμε.
0: Θέλω κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Λοιπόν, περίμενε να βγει κόσμο στον ένα με βοηθήσει.
1: Ωραία, ας βγούμε να σε βοηθήσει το τελευταίο.
0: 2-11-700-79-31. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, να γίνουμε ομάδα. Για πες.
1: Ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ ποιον έστειλε τελευταίο και το ξέχασα. Α, ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουα, λοιπόν, ναι, είναι δύσκολο. Pop star.
0: Ρουβάς.
1: Κυριαρχεί δεκαετίες.
0: Ρουβάς.
1: Αλλά δεν φαίνεται ότι έχει περάσει τα 35, ρε παιδί. Δεν φαίνεται.
0: Ο Ρουβάς δεν είναι.
1: Δεν είναι ο Ρουβάς. Δυναμική σκηνική παρουσία. Έχει παίξει. Άκου τι να σου πω τώρα εδώ. Για μία ολόκληρη σεζόν που στα House Club. Είναι δύσκολο αυτό. Έχει παίξει το Αμνίζια στην Ίμπιζα. Μουσική της. Άντε το κάψα, είπα την γυναίκα.
0: Γυναίκα είναι.
1: Βέβαια.
0: Η Πιερίδη.
1: Μελαχρινή και με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αντράκι. Πολλά χορευτικά σοου.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε.
1: Pop star. Τραγούδι της. Έχει παίξει, σου λέω, στην Ίμπιζα.
0: Τραγούδι της.
1: Βεβαίως. Χαμός.
0: Φουρέιρα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Εσύ ψάξε και αυτό το τραγούδι να βάλεις.
3: Τι άλλο να κάνω.
1: Για βγάλε άλλα δύο χέρια.
0: Εσύ γιατί κάνεις έτσι με τα χέρια.
1: Τα έχει σταματημένα ο άλλος άνθρωπος. Ναι. Σαν χταπόδι τον έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Pop, πολλά χορευτικά και τηλεοπτικές παρουσίες.
0: Από τι ξεκινάει το όνομα.
1: Δεν σου πω.
0: Έλα, το πρώτο γράμμα.
1: Ω, δεν σου λέω.
0: Ναι.
1: Και να ξέρεις και με πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Σαν και μελαχρινή.
1: Και με πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Να είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Βανδύ.
1: Είναι...
0: Η Βανδύ!
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει παίξει την Ήπιζα το Γεια.
1: Το Γεια.
0: Όντως.
1: Το Γεια έπαιζε μια ολόκληρη σεζόν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Για...
0: Ξεκινάς τώρα, μιλάς για Βανδύ.
1: Δύσκολο, δεν ήθελες.
0: Την ξεκινάς pop star, μωρέ.
1: Μα συγγνώμη, να σε. Pop star είναι η Βανδύ.
0: Εγώ στο λαϊκό. Ελαφρολαϊκό στερέο.
1: Όλα λαϊκά τα έχεις στο μυαλό σου. Εμείς pop star την είχαμε.
0: Άσε μα. Άκου εδώ.
1: Πάρτο. Πάρτο. Φέρτε με ένα energy drink. Φωτιές τώρα, μιλάμε χαμός, ε. Με θέα τώρα και να βλέπεις, Ατλαντικό χαμός.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ. Αποκτάς γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορείς να έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Από marketing και management μέχρι τεχνικά επαγγέλματα, υγείας, αθλητισμού, μόδος, ομορφιάς, τα πάντα. Delta360.gr το site μπορείς να πάρεις πληροφορίες και 2-10-32-20-360.
1: Θες και εσύ να καταγράφεις τα πάντα σε μια συναυλία της Δέσποινας Βανδύ. Το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Και όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα περνά παρατήρητο. Με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες και ακόμα πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο iStorm.gr και κάντε το δικό σου.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 2-11-779-31 αλλά και 693-610-1022 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

0: φάση μου.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις ειδικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτιδικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα μια ιστορία για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον έπιασε η γυναίκα του να έχει 5 ώρες βίντεο κλήση με μια κοπέλα από το OnlyFans. Το διάβασα αυτό.
1: Χαμός, για πες ποιος.
0: Αρνεί τον ισχυρισμό.
1: Όνομα,
0: λέει, λέει ότι είμαστε φίλοι.
1: Όνομα.
0: Σέιν Ντάφι.
1: Η κοπέλα.
0: Όχι. Όχι, είναι...
1: Τι άθλημα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: American football.
0: Μοιάζει, λέει, με την υπόθεση του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ τι είναι?
1: Γιαμάλ, ποδοσφαιριστής.
0: Τον είχαν πιάσει με άλλη γυναίκα, αλλά ήταν προϊόν AI. Άκουρε, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το πίστεψε ο Γιαμάλ ότι ήταν κανονική γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μας ανησυχήσει.
0: Κι όμως, παιδιά, ιδέες.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή. Όσο κάνουν στο AI τέτοιο πράγμα, να στείλουν τώρα, ας πούμε.
1: Τα πάντα μπορούν να κάνουν στο AI.
0: Απίστευτο.
1: Πλέον.
0: Ναι, αλλά πλέον βγάζει μάτι το AI.
1: Ω, δεν βγάζει. Να σου δείξω εγώ 2-3 AI που μου έχει δείξει και εκεί φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Κάπου θα είναι, υπάρχει το κάπου θα υπάρχει το λάθος.
1: Δεν, κοίτα, είναι ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, λέγανε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα πληρώνεις AI.
0: Το Plus.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα πληρώνεις AI από μένα, θα το καταλάβουν και πέτρες. Άμα πας σε εταιρεία κανονικά και τα σκάσεις, δεν θα το καταλάβουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τους δίνεις λεφτά για να σου κάνουν στο AI πράγματα.
1: Όχι, καλά, υπάρχουν ολόκληρες διαφημιστικές πλέον AI.
0: Απίστευτα.
1: Παιδιά, να ξέρεις, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά εντάξει, να κάνουμε προσαρμόσμα.
0: Δηλαδή, αν εγώ του βάλω μια φωτογραφία μου και τους πω κάντε με.
1: Αυτό είναι free. Είναι free, είναι free. Είναι ChatGPT. Τσίλαρε, θα φανεί.
0: Α, θα φανεί.
1: Θα φανεί σε σένα, ρε μανίτσα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι free.
0: Δεν θα του ζητήσω 50 κιλά, του πω βάλε κάνε με, ξέρω εγώ, 65.
1: Ωραία, θα σε αδυνατήσει, απλά θα το καταλάβουμε όλοι. Να πούμε αυτή, δεν είναι η Ελλήνα. Υπόκλητη, είδα πριν.
0: Κατάλαβε, σου λέω ότι είναι. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Θοδωρή Φέρη την Τρίτη αυτή, 22 του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη αυτή που μα έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο, 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να πάτε να απολαύσετε Θοδωρή Φέρη, στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber το δικό μα. 693-610-1022. Γράφετε Φέρη κενό, Φέρης κενό και ονοματεπώνυμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Μεγάλε δημιουργίε, διαχρονικέ δημιουργίε από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη, την Κλαβδία και τον Άγγελο Θοδωράκη. Πολύ ωραία θα είναι εκεί. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά με τον Θοδωρή.
1: Τώρα που γυρνάει, στείλτε μήνυμα στο Viber να κερδίσετε εισιτήριο. Όχι, έχω πιαστεί.
0: Πότε είναι?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: 9 ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πρέπει να πας από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Φέρης.
0: Α,
1: Κλαβδία. Άγγελος Κυλιανός, είπαμε.
0: Άγγελος Θοδωράκη.
1: Εντάξει, sorry, μερικές φορές το χιούμορ δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο. Η Βάσο η Πετράκου, η φίλη μου από το X και το hashtag απογευματινό. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα και είναι στιγμές.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Το πρωινό σου?
16: Το καλύτερο.
15: Το απογευματινό σου break?
17: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
15: Το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα, Θανάση.
1: Όχι. Okay.
0: Are you ready? Στα δεκάχρονο κάνεις, Θανάση. Πάμε να παίξουμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, 5 ερωτήσεις.
3: Okay.
0: Πάρα πολύ απλές. Έτσι.
3: Ωραία, ωραία, θα το προσπαθήσω.
0: Ξεκινάμε.
3: Πάμε.
0: Αν έχεις 10 μήλα και πάρεις τα 3, πόσα μήλα έχεις?
3: 7.
0: 3.
3: Έχω
0: 10 και παίρνεις 3, πόσα έχεις?
3: 7 έχω.
0: Έχω 10 μήλα και εσύ παίρνεις 3, πόσα έχεις?
3: Τα 3 μου, έχεις δίκιο. Sorry, στην ανάγνωση πάντα το είχαν εκεί. Στην παράδοση.
0: Ποιο είναι μεγαλύτερο, το ένα δεύτερο ή το ένα τρίτο?
3: Το ένα τρίτο.
0: Άμα με ένα πράγμα το χωρίσει σε 3 κομμάτια είναι.
3: Το ένα δεύτερο, εντάξει, σταμάτα. Είναι κάτσε. Αυτέ οι ερωτήσει, παιδιά, είναι σε μπερδεύουνε.
0: Μου
3: έχουν βάλει, και χρόνο, δεν αντέχω με την πηξιδούλα απέναντι.
0: Πατέρας έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό. Πόσα παιδιά έχει?
3: Ωραία, πατέρας έχει 4 κόρες. Κάθε μία.
0: Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό.
3: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχει ο πατέρας?
3: 5.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
3: Έλα, εντάξει,
0: Έλα, ρε Θανάση.
3: Το σκίσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
3: Το αντικάτσαμε.
0: Έλα, εδώ πανέμε. Έλα τώρα.
3: Αττική.
0: Περιφέρεια, η μεγαλύτερη σε έκταση. Περιφέρεια. Περιφέρεια Στερεάς, περιφέρεια Πελοποννήσου.
3: Πελοποννήσου.
0: Κεντρικής Μακεδονίας. Ποιος έγραψε την Οδύσσεια?
3: Εντάξει, ο Νόλαν.
0: Ο Όμηρος και νομίζω κλείσαμε. Α, να σου βάλω και μια
3: πόνους.
0: Πόσες πλευρές έχει ένας κύκλος?
3: Δεν έχει πλευρές.
0: Μπράβο.
3: Πάω για Χάρβαρντ να πούμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Με τη νέα Novileague προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ θα διεκδικείς στη Novileague, η οποία σε περιμένει στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
3: Σταμάτα να λες την έκφραση, ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό. Στο δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα. Δουλεύτα.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πριν από λίγο καιρό έγινε μια έρευνα. Ακόμα μια έρευνα. Και ολοκληρώθηκε. Στην έρευνα αυτή το 51% δήλωσε ότι έχει απατήσει σε σταθερή σχέση ή γάμο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση σου. Δεν έχει απαντήσει ποτέ σε σταθερή σχέση.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Δεν έχει παντρευτεί.
1: Σε παρακαλώ. Μην με βάλει να ορκιστώ, μόνο γιατί μένουμε στον πέμπτο. Όχι, τι, μην άνοιξε ένα ουρανό τώρα.
0: Ξέρετε, επειδή είχα 2 χρόνια το ράπτη εδώ και μου έχει πει κάποιες ιστορίες backstage για σένα.
1: Δεν τρέπεται λίγο με τον Πόλη.
0: Backstage. Ξέρετε, του είπα όμως.
1: Τι.
0: Νικόλα μου, σε κάποιες από αυτές τις ήξερα. Τόσο πολύ με πίστευα. Α, δεν τρέπεσε λίγο. Τέλος πάντων, ναι, προχωράμε.
1: Δεν
0: είναι. Ναι.
1: Νεαρός. Δεν ήξερα.
0: Αυτό.
1: Έψαχνα. Να δω. Μερικές φορές πας με φακό, άλλες φορές πας στα τυφλά.
0: Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έχουν απατήσει ήταν 45% άνδρες και 57% γυναίκες.
1: Μπράβο.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Μπράβο στις γυναίκες.
0: Και τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι θεωρούμε απιστία? Είναι μόνο το σεξ με κάποιον άλλον?
1: Για μένα εντάξει, τώρα τα ξέρεις, τα πιστεύω μου.
0: Το ερωτικό μήνυμα είναι.
1: Όλα μωρέ είναι απιστία.
0: Α, είναι.
1: Όλα είναι απιστία.
0: Δηλαδή, αν εμείς είμαστε ζευγάρι και δεις ένα από το κινητό μου να έχω στείλει ερωτικό μήνυμα σε κάποιον, σε έχω απατήσει.
1: Εντάξει, θεωρητικά έχεις φύγει. Πνευματικά. Αλλά.
0: Το να φιλήσω κάποιον.
1: Είναι απιστία.
0: Είναι απιστία.
1: Να κάνεις όμως ένα casual sex.
0: Τι είναι το casual?
1: Δηλαδή,
0: casual dating είναι όλο.
1: Κοίτα, όχι, υπάρχει και casual sex. Βγήκε σε παιδί μου έξω, έπιασε ένα ποτό.
0: Είναι casual, υπάρχει και formal sex.
1: Βέβαια, είμαστε 10 χρόνια μαζί παντρεμένοι, ξέρω, έχει βαρεθεί το φυρφυρίκο μου. Θέλει κάτι να δοκιμάσει, κάτι διαφορετικό. Α, ήπιε 2 ποτά παραπάνω, τα φέρε τη ζωή. Έγινε.
0: Ναι.
1: Θα σε συγχωρήσουμε αν δεν έχει μείνει εκεί συναισθηματικά, είναι μόνο σωματικό.
0: Α, δεν έχει θέμα.
1: Όχι. Αν είναι σωματική επαφή.
0: Σου έχει τύχει αυτό.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Και το έχεις συγχωρήσει.
1: Α, σίγουρα τι έγινε.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει να έχω άποψη, γιατί δεν με έχει απατήσει ποτέ. Ορίστε.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, ο Αντώνης είστε μαζί πόσα χρόνια?
0: Πολλά. Γιατί πιστεύεις ότι λέω ψέματα?
1: Όχι. Τον έχω κόψει εγώ.
0: Έτσι. Καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Αλλά... Βάλτο.
0: Εντάξει, το βάζω. Το βάλω.
1: Βάλτο. Βάλτο. Στη μεγένη μην το βάλει.
0: Αν μάθαινες ότι ο σύντροφός έχει ανταλλάξει ερωτικά μηνύματα με κάποιον, η απάντηση στο 60% είναι ότι το θεωρούσα απιστία.
1: Ναι, κοίτα.
0: Υπάρχει 40% που δεν το θεωρεί απιστία.
1: Άλλο...
0: Αυτοί το έχουν κάνει και αυτοί γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Αλλά θα σου πω όλο και τι είναι ερωτικό μήνυμα. Άμα είναι μηνύματα επιβεβαίωσης, δηλαδή είναι λίγο ένα έτσι μικρό φλερτ. Εντάξει, θα κάνω και τον εντάξει, κομπλέ, δεν έγινε κάτι. Θα πω, δεν τρέπεσαι λίγο, ξεφτιλίκια. Να το αφήσω εκεί.
0: Δεν θα ξενερώσεις.
1: Όχι, δεν ξενερώσω.
0: Εγώ θα ξενέρωνα. Αν έβλεπα ερωτικά μηνύματα του Αντώνη σε κάποια κοπέλα, θα ξενέρωνα.
1: Εντάξει, γιατί είστε πολύ εγωιστές γι' αυτό.
0: Τι λες, μωρέ, που είμαστε.
1: Παιδιά, εγώ. Το σώμα του ανθρώπου είναι δικό του. Το κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, σφύγει. Κάνει ό,τι θέλει και σφύγει.
1: Είμαστε για το συναισθηματικό δέσιμο. Γι' αυτό σου λέει. Η απιστία είναι συναισθηματική. Αν δεν θέλει ο άλλος να είστε μαζί ψυχικά, τότε είναι απιστία. Τώρα το σώμα είναι σώμα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Oh yeah.
0: Τι λέει.
1: Yeah, who is who. Πεθαίνεις, γίνεσαι σε χώμα. Yeah.
0: Ας πάμε να αλλάξουμε καμιά πρίζα. Γιατί αν για να αλλάξεις μια πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, μην κάνεις τίποτα. Σταμάτα εκεί που είσαι και πάρε τηλέφωνο στο Δουλευταρά. Μπες στο application του Δουλευταρά. Βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές. Επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από ηλεκτροπληξία, ούτε από το να σε κοροϊδέψει κάποιος. Δουλευταράς και τελείωσες.
1: Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Που αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Γιατί εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γι' αυτό είναι πάντα δίπλα σου. Κάνε μια ξενάγηση, κλείσε βασικά μια ξενάγηση, ένα ραντεβού στην κατάσταση σχολή Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
18: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο Γιάβα.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος πες δυνατά.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Είμαι ο Φιλέας.
22: Και εγώ η Φογκ.
21: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
22: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
21: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
22: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
21: Και πώς γίνεται αυτό?
22: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
21: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
22: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν
5: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
23: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
24: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έχει στείλει συνταγές, τις οποίες θα τις ξεκινήσουμε αύριο. Κάποιες συνταγές θα υποθούν στην εκπομπή αυτή. Καθημερινά θα κλείνουμε με τη συνταγή της ημέρας, οπότε φύγαμε για την σημερινή.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Θανάση, σήμερα θα φτιάξουμε παγωτό αβοκάντο σοκολάτα.
2: Αρχικά συχαίνω με το αβοκάντο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Συχαίνω με το αβοκάντο. Το μόνο που μπορώ να φάω αβοκάντο και πάλι όχι πάρα πολύ είναι το γουακαμόλι, αλλά και πάλι μου τη δίνει. Δεύτερον, παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Θα κάτσω να φάω παγωτό το βράδυ.
0: Ναι, αβοκάντο σοκολάτα. Θες κάτι άλλο? Θες popcorn με κανέλα και παρμεζάνα?
2: Τι είναι αυτά, ρε! Κάνα κλέφτικο δεν έπαιρνε μια συνταγή να φάμε.
0: Popcorn με κανέλα και παρμεζάνα. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Και το αβοκάντο, θυμίστε το μου, την αύριο μεθαύριο.
2: Ναι, μην χάσετε.
0: Popcorn, έτοιμο παίρνει. Έτσι, δεν χρειάζεται. Ή φτιάξε και μόνο σου, αν θε να κάνει μπαμπού μπαμπού. Παρμεζάνα, κανέλα και βούτυρο. Λιώνει το βούτυρο, ανακατεύει και πασπαλίζει παρμεζάνα, κανέλα, το popcorn και είναι έτοιμο.
2: Απλά το, να σου πω, το ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό. Δεν τα παίρναμε καθόλου από τη γάνη τα
0: μπολ. Σ'
2: αρέσει, κάτι μου κάνει τώρα λίγο. Για πες παρμεζάνα ή
0: λιώνει βούτυρο. Σε ένα μπολ βάζει το popcorn, ναι, πασπαλίζει με παρμεζάνα, κανέλα. Λιώνει το βούτυρο πάνω, το ανακατεύει.
2: Κανέλα για να γλυκίνει λίγο, ε.
0: Ξέρω.
2: Να βγάλει αυτό το σάλτι.
0: Δυνατό.
2: Ωραίο. Δεν θα του πήγαινε και λίγο μπούκοβο?
0: Με δεν μ' αρέσει το μπούκοβο.
2: Να γίνει κάτι πιο καυτερό, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ για κάθε γύρισμα και γκάτζετ, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
2: Και για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18 Pro, η στιγμή έφτασε. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStore, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
0: Τι εκπομπή και αυτή σήμερα όμως.
2: Έκανε, η σκαλέτα πάει ψη. Τρέχα, σκαλά, αλλούδια.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία.
4: Ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια, ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι. Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
14: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Σπέρα 102.2.
19: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Τρεις ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Εντάξει, τη μία από αυτές σας αφήνω λίγο έτσι πιο χαλαρά και απολαμβάνετε τραγούδια της παρέας. Το λέω γιατί πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε, ρε Ράνια, γιατί δεν παίζεις και κάποια από αυτά λίγο πιο νωρίς? Όχι απλά παίζω, παίζω και παίζω πολλά, απλά δεν τα παίζω σε συνεχόμενη ροή. Και από την άλλη, αν θέλετε να τα απολαμβάνετε αυτά χωρίς διακοπές, μπαίνετε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και εκεί δεν μπορεί να σας σταματήσει και να σας διακόψει κανένας. Άντε καμιά φορά εγώ με κάτι που μπορεί να πω ή να συζητήσω με τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και όλα θα τα φτιάξουμε. Μία σεζόν και μία παρέα που θα ξεκινήσει πολύ δυνατά. Σας το υπόσχομαι. Εντάξει, δυνατό ξεκίνημα και αυτό με τον καπετάνιο μας, γιατί τι έχουμε πει.
20: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος

Υπερβολές, αγαπημένες υπερβολές από το Θοδωρή Φέρη. Ετοιμάζεται και αυτός 25 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε έναρξη για τη σεζόν που έρχεται και θα είναι πολύ δυνατή σεζόν. Και να σας πω κάτι, δεν είναι αυτό τώρα. Δηλαδή μπορεί να ακούγομαι καμιά φορά υπερβολική, αλλά όταν έχω αδυναμία σε έναν άνθρωπο και ξεκινάω από το κομμάτι το ανθρώπινο, της ανθρώπινης προσέγγισης, δεν μπορώ, δηλαδή... Όχι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όλο αυτό με συνεπέρνει. Αν έναν άνθρωπο τον γουστάρω σαν άνθρωπο, δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, να αλλάξω γνώμη. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό το οποίο νιώθω. Κατάλαβες? Και όλα ξεκινάνε από το τι άνθρωπος είσαι, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου, πώς συμπεριφέρεσαι. Και αυτό πραγματικά για μένα είναι η αρχή. Από εκεί ξεκινάω. Για να είμαι κοντά σου, για να κάνουμε παρέα, για να κάνουμε σχέδια, για να ονειρευόμαστε και να πραγματοποιούμε αυτά που ονειρευόμαστε. Άρα λοιπόν, βρείτε ανθρώπους που σας φτιάχνουν, που σας αρέσουν, που νιώθετε άνετα μαζί τους, που τους θαυμάζετε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πάει να είσαι πετυχημένος στη δουλειά σου άμα έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι για... κατάλαβες, δεν μου λέει κάτι. Δεν πάει να έχεις τα λεφτά όλου του κόσμου. Άμα είσαι ανόητος, άμα είσαι συμπεριφέρεσαι με έπαρση και νομίζεις ότι κάτι είσαι στη ζωή σου, δεν μου λέει κάτι. Και στην τελική τι μένει? Μένει η ψυχούλα μας και μένει αυτός ο έρωτας που μπορεί να έχουμε ακόμα και με τους φίλους μας. Γιατί και με αυτούς πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι. Δεν πάει. Δεν προχωράει αλλιώς. Άκουμε που σου λέω. Τον έρωτα ρωτάω. Είμαι ερωτευμένη με τη φωνή της χρόνια τώρα. Και από τότε που βρεθήκαμε και τα πάμε, την έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι μαγική, μοναδική. Μαριάννα Παπαμακαρίου, από την παρέα που κάναμε μαζί, ένα τραγούδι το οποίο πρωτοείπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, και η Μαριάννα με το δικό της τρόπο το αποθέωσε και αυτή.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

όταν βλέπεις ότι κάποιος δεν καταλαβαίνει, δηλαδή δεν, μάλλον όχι δεν καταλαβαίνει, δεν το πιστεύει αυτό το οποίο του περιγράφεις, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φωνάξεις δυνατά, να του πεις λίγο έτσι με περισσότερη ένταση αυτά που νιώθεις, και αν ακόμη και τότε δεν τα καταλάβει, τότε τι να σου πω, τότε άφησε και δώσε χρόνο να τα επεξεργαστεί και ενδεχομένως να τα πιστέψει όταν πρέπει. Αν από την άλλη έχετε μια σχέση στη ζωή σας με την οποία δεν είστε μαζί, δεν είστε σε σχέση, εννοώ κανονική ερωτική, και ο καθένας έχει κάνει διαφορετικές επιλογές, αλλά υπάρχει αυτό το αποθυμένο και υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, αυτό το δέσιμο, και μία στο τόσο βρίσκεστε για να τα λέτε, για να τα θυμάστε. Ελπίζω μέχρι εκεί να φτάνει, γιατί αν γίνεται κάτι άλλο παραπάνω, μετά είναι παράλληλη σχέση, δεν είναι απλά μια δυνατή σχέση. Να έχετε βρει τις δικλείδες έτσι ασφαλείας, να έχετε οριοθετήσει τις κινήσεις σας έτσι ώστε να μην σας επηρεάζει. Δεν είναι κακό, αλλά απ' την άλλη για κάποιους μπορεί να μην είναι καθόλου αποδεκτό. Αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ ότι όταν είσαι σε μία σχέση με έναν άνθρωπο, δεν πρέπει να έχεις επαφές τέτοιου τύπου με το παρελθόν, γιατί όπως και να έχει, κάπως, βασικά θα σου πω το πιο σημαντικό απ' όλα, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν δεν το κάνεις. Αν δεν θα σε πείραζε και η άλλη πλευρά να έχει κάτι αντίστοιχο, τότε πάω πάσο. Βασικά σε όλα πάω πάσο. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι τον βολεύει. Γιώργος Μαζωνάκης, ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ, γιατί αυτό το τραγούδι, όταν το πρώτο ακούσαμε χρόνια πριν, είχε αυτή τη γλύκα στην επιθυμία για να ξεχάσεις κάποιον. Θα μου πεις τώρα πώς συνδυάζονται αυτά. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Αλλά ο τρόπος δεν είναι επιθετικός. Ξαναλέω, έχει αυτή τη γλύκα που εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, στο κομμάτι της ερμηνείας τουλάχιστον.

Τι ωραίο τραγούδι, αλήθεια τώρα. Και τι ωραία που τέριαξε η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη σε αυτό το νοσταλγικό άσμα. Δεν το συζητάω. Είχε πάντα τον τρόπο του να τα φέρνει στα μέτρα του, και εκεί που έλεγες ότι αποκλείεται αυτό το τραγούδι να το πει, έβρισκε αυτό το κάτι διαφορετικό να το κάνει τόσο δικό του. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι με χαρακτήρα αυτό ακριβώς κάνουν. Και προσωπικά εμένα με συγκινούν αρχικά. Δηλαδή το να βλέπω ότι ένας άνθρωπος δεν συμβιβάζεται, δεν μπαίνει σε καλούπια και επιμένει σε αυτό το οποίο θέλει, με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί, και δεν κάνει εκτόσεις, δεν βάζει νερό στο κρασί του. Νερό στο κρασί μου θα βάλω όταν αγαπάω έναν άνθρωπο μέσα σε μία σχέση, γιατί πρέπει να κάνω μια υποχώρηση, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με το επαγγελματικό, το οποίο το αγαπώ, άρα δεν είναι ακριβώς επαγγελματικό, είναι η ανάγκη να εκφραστώ, εκεί δεν θα βάλω νερό στο κρασί μου, εκεί δεν θα ακολουθήσω οδηγίες, θα προσπαθήσω να είμαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ, σέβομαι και ακούω μέχρι ένα σημείο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι βρεθήκαν εκτός πορείας, εκτός της δικής τους πορείας, γιατί ακριβώς παρασυρθήκανε από λανθασμένες οδηγίες και επιθυμίες αλλωνών για να εξυπηρετήσουν προφανώς σκοπούς δικούς τους, και όχι το σκοπό της ζωής που μπορεί να έχει ο άνθρωπος ο οποίος καταπιάνεται με το οτιδήποτε, έτσι. Δεν πάω μόνο στο τραγούδι, μιλάω γενικά στη ζωή μας. Εγώ αγαπώ μία υπέροχη ερμηνεία, και αυτή από τον Γιώργο Κακοσέο, στην παρέα που κάναμε μαζί του. Αυτό το τραγούδι το έχω βάλει μέσα και στο σετ. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού, Αύγουστο δηλαδή, είχαμε και την προβολή του επεισοδίου, του δεύτερου mix, DJ mix από εμένα, εκεί στον κουρσάρο μας. Πραγματικά, όχι επειδή το έκανα εγώ, αλλά επειδή αυτό είναι λίγο διαφορετικό από το πρώτο, ενώ είναι λίγο πιο νοσταλγικό, ξαναχρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να το βάλετε και να το απολαύσετε έτσι χωρίς διακοπή, να μου πείτε και τη γνώμη σας.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
7: Θα το πεις όλο μόνο σου.
6: Ό,τι άλλο θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
8: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
7: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μαύρη σαμπούκα.
6: Με έχεις την μπούκα.
10: Γνωρίζετε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

καλέ, μας πήρανε χαμπάρι. Και τι έγινε τελικά που μας πήρανε χαμπάρι? Το πολύ πολύ κάποιοι να στενοχωρήθηκαν, κάποιοι να απογοητεύτηκαν, κάποιοι άλλοι μπορεί και να χάρηκαν. Γιατί μέσα από κάποια κουτσομπολιά έχεις ανάμεικτα συναισθήματα. Έχω πάρει θέση πολλές φορές απέναντι σε αυτή τη λέξη, σε αυτή την κατάσταση, ενώ του κουτσομπολιού που δεν το θέλω, παιδιά, όπως και να έχει, δεν πάει να μου φέρει χαρά κάτι. Άμα είναι απόσταγμα που λέω εγώ κουτσομπολιού, δεν το θέλω καθόλου. Σε μια παρέα εννοείται ότι έχεις δικαίωμα να πεις τα δικά σου, να καταθέσεις απόψεις, να σχολιάσεις ενδεχομένως, μέχρι ένα σημείο να φανεί ότι κριτικάρεις κιόλας, αλλά ξαναλέω μέχρι ένα σημείο, γιατί το να κρίνει κάποιος κάποιον άλλον θεωρώ ότι είναι δεν έχει το δικαίωμα. Ακόμα και αν είναι κάποιος που ξέρει τη ζωή του άλλου πάρα πολύ καλά, ακόμα και αν είναι η ίδια του η οικογένεια, να κρίνουμε δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να το κάνουμε για κανέναν. Ας κρίνουμε πρώτα τον ίδιο μας τον εαυτό, τις ίδιες μας τις πράξεις, και μετά ας καθίσουμε να συζητήσουμε για το τι κάνουν οι άλλοι. Πού χρόνος τώρα για όλα αυτά? Αν όμως από την άλλη έχουμε έρθει αντιμέτωποι με έναν ψεύτη, ψεύτη, καταλαβαίνεις ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ εκεί πρέπει με κάποιο τρόπο να τον δείξουμε όλοι μαζί, για να προστατεύσουμε τους άλλους από τα ψέματα. Αυτό ίσως και να το έκανα, αλλά και πάλι δεν ξέρεις γιατί φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο να πει ψέματα σε έναν άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, και συνήθως τις περισσότερες φορές είναι γιατί φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Ο φόβος, είδες τελικά τι προβλήματα δημιουργεί?

0: Έλα, θεία.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτός ο τηλεφωνητής έχει ακούσει. Παλιότερα νομίζω ότι είχε περισσότερη, έτσι, ήταν περισσότερο δημοφιλής ο τηλεφωνητής αντιλεφωνητής, ενώ ότι αφήναμε μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Και όταν πρωτοβγήκε στα σταθερά, εκεί είχε τρομερή επιτυχία. Δηλαδή ήταν σπουδαίο πράγμα να έχεις τηλέφωνο με τηλεφωνητή στο σπίτι. Πριν χρόνια. Βέβαια, έπρεπε να προσέχουμε, γιατί αν άκουγε κάποιος άλλος τα μηνύματα, στο εξωτερικό βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι και ακόμα και τώρα που βλέπω σειρές και ταινίες, λειτουργεί πολύ. Ενώ εμείς εδώ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω και πάρα πολλά σπίτια να έχουν σταθερό το οποίο να λειτουργεί. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν έχω. Καλά, εγώ βέβαια είμαι και ένας άνθρωπος που γενικά δεν θέλω να ακούω το τηλέφωνο να χτυπάει. Είναι μόνοι μας σε αθόρυβη κατάσταση, για να μην πω σε λειτουργία πτήσης. Αλλά για σκέψου το λίγο. Για σκέψου λίγο τον τηλεφωνητή. Ή πόσα λάθη, πόσα μπερδέματα, πόσοι άνθρωποι έχουν εκτεθεί από μηνύματα που δεν έπρεπε να ακούσουν. Και μετά, ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οχ, καρδιά μου εγώ. Ζωή μου εγώ. Ψυχή μου εγώ, μωρό μου εγώ. Τι ωραίο τραγούδι αυτό που επέλεξε να πει ο Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα μας. Να είδε σήμερα, σου έκανα το χατήρι και μέσα στη ροή της εκπομπής από την αρχή είχα πάρα πολύ παρέα. Βέβαια, μαζεμένα τα τραγούδια μετά τις 10 μέχρι και τις 11. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, εδώ δεν πάω πουθενά.

Μη σας λέω μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται. Τώρα σε ποια αγκαλιά κοιμάται? Θέλω να πιστεύω στη δική σου αγκαλιά ότι κοιμάται, γιατί αν κοιμάται σε καμιά άλλη αγκαλιά, σιγά μην κάνεις σούτα, πας να κάνεις φασαρία. Αν να σου πω κάτι, εφόσον επέλεξε μια άλλη αγκαλιά, τι κάνουμε τώρα? Με το ζόρι, παντριά, που έλεγε η γιαγιά μου συνέχεια. Δηλαδή έλεγε, Ράνια, μην κάνεις τίποτα με το ζόρι. Την ίδια στιγμή μετά που μου βάζε τις φωνές για να κάνω πράγματα που ήθελε εκείνη. Κατάλαβες, και της έλεγα ρε γιαγιά, σε άλλα πράγματα να μην κάνω με το ζόρι, και τώρα να τα κάνω όλα με το ζόρι. Με το ζόρι, ας πούμε, να μάθω να ανοίγω φύλλο. Με το ζόρι να κάνουμε δουλειές. Με το ζόρι να μάθουμε να μαγειρεύουμε. Θα σας πω όμως κάτι. Αυτά σε καλό μας βγήκανε. Τα άλλα που μας συμβούλευε σε σχέση με τις δουλειές, με τα προσωπικά, νομίζω ότι τα πήγε μια χαρά. Να τις ακούτε τις γιαγιάδες, να τις ακούτε τις μαμάδες, να ακούτε τους ανθρώπους που έχουν ζήσει πριν από εσάς, γιατί αυτά που λένε ενδεχομένως τα κάνουν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα τα κάνουν για να προστατεύσουν και να αποφύγετε κάποιες καταστάσεις. Από την άλλη όμως κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα δούμε. Αχ, μου έλεγε η γιαγιά μου τότε. Επανέρχομαι εγώ τώρα σε αυτό για να μην το χοντρίνω και το σοβαρέψω κι άλλο. Αχ, μου λέει η Ράνια, παλιά εμείς που δεν είχαμε, λέει, ραδιόφωνα, μουσικές, όλα αυτά που έχετε εσείς τώρα, εμείς, λέει, πηγαίναμε κάτω από τα σπίτια, τραγουδούσαμε, μαζευόμασταν. Άμα κάποιος ήθελε μια κοπέλα, μας έπαιρνε όλους μαζί και πηγαίναμε και τις κάναμε καντάδες ωραίες κάτω από το σπίτι. Κάποιοι τρώγαν τα μούτρα τους, τρώγαν και καμιά γλάστρα στο κεφάλι. Κάποιοι άλλοι τον πετυχαίναν το σκοπό τους.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μέχρι εδώ μια χαρά. Όλα, όλα ωραία και ανθυρά. Λοιπόν, σφαίρα 102,2. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και στις 19, δηλαδή στις 19 μιλάμε για ουσιαστικά το Σάββατο. Το Σάββατο που είναι και πολύ ωραία μέρα σαν μέρα για να βγεις να διασκεδάσεις, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζες Fest, ένα φεστιβάλ που περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι φεστιβάλ πανηγύρι, με πολλή μουσική, με πολύ κέφι, επιστρέφει στην πόλη και θα σε ξαναπάει σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα του καλοκαιριού, με όλα αυτά τα πανηγύρια που έζησες, όχι σε κάποιο νησί, σε κάποιο χωριό, αλλά στην πόλη. Με μουσικές και με χορούς και με παγωμένη μπύρα αλφα φυσικά, για να το ζήσεις. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 19 Σεπτεμβρίου και φυσικά χορηγός η μπύρα αλφα, για να την απολαύσουμε και να παίξουμε και να κερδίσουμε υπέροχα δώρα, όπως το συλλεκτικό μαντίλι της αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. 19 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού σε πολύ λίγο, γιατί κάθε φορά πριν σας αποχαιρετήσω έχω και ένα μήνυμα για σας. Κατέληξα λοιπόν ότι είναι μήνυμα. Δεν είναι ούτε συμβουλή ούτε πρόταση.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
4: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμπου.
3: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μαύρη σαμπούκα.
1: Με έχεις την μπούκα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

Transfer 102,2. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα. Και να είμαστε καλά για να είμαστε και τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας πω κάτι, επειδή χτες αναφέρθηκα στο ότι εγώ αυτή την περίοδο κάθε χρόνο απομονώνομαι λιγάκι, δεν βρίσκομαι ενώ μέσα σε αυτό το πανικό της οργάνωσης και προσπαθώ λίγο να οργανώσω το μυαλό μου σε ένα μέρος που είναι μακριά από τον πολύ τον κόσμο. Αυτό δεν έχει συμβεί τυχαία. Έχει συμβεί γιατί το τελευταίο διάστημα συνειδητοποιώ ότι όταν γύρω μου υπάρχει αναστάτωση και ο κόσμος έτσι είναι λίγο σε μια υπερδιέγερση, δεν θα ήθελα να επηρεάζομαι δηλαδή, και δεν θα ήθελα και δεν μπορώ να λειτουργήσω μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οπότε τι κάνω? Προσπαθώ και δημιουργώ συνθήκες οι οποίες εμένα με κάνουν να νιώθω όμορφα. Αν, λέω τώρα, έχετε επιστρέψει και νιώθετε ότι δεν έχετε το κουράγιο, δεν έχετε τη δύναμη να οργανωθείτε, δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό, ακόμα και αν έχετε επιστρέψει από άδεια, να ξαναπάρετε άδεια. Εντάξει, να κάνετε ένα διάλειμμα, όσο και να αγαπάτε αυτό το οποίο κάνετε, όσο και αν σας αγαπάνε και βλέπετε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εσάς, για να λειτουργήσετε καλά θα πρέπει να απομακρυνθείτε και θα πρέπει να ξεκουραστείτε. Να κάνετε λοιπόν ένα διάλειμμα, να κάνετε μερικές μικρές διακοπούλες για να γεμίσετε ξανά μπαταρίες. Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ξέρεις πόσες φορές ένιωθα ενοχή και έλεγα πω μα έλειπα τόσο καιρό και τώρα που είναι να ξεκινήσω, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και γιατί. Λοιπόν, όχι. Άκου, αν δεν καθαρίσει το μυαλό σου, δεν θα επανέλθει κανένα πάθος και για την εργασία σου και για την οικογένειά σου και για τις σχέσεις σου και για όλα όσα κάνεις. Άρα λοιπόν, το να ζητήσεις χρόνο, αυτοί που σε αγαπάνε και αυτοί που σε πιστεύουν και θέλουν να σε στηρίξουν θα το καταλάβουν. Άμα δεν το καταλάβουν, ας πάνε στην ευχή, γιατί δεν τρελαθούμε εμείς τώρα ούτε για τις δουλειές ούτε για τους άλλους. Θα κάνεις αυτό το οποίο νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα σκεφτείς κανέναν άλλον αν δεν είσαι εσύ καλά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ξαναλέω, καλά. Πάρε το χρόνο σου, μπορεί να είναι 2 μέρες, μπορεί να είναι 3 μέρες, μπορεί να είναι 1 εβδομάδα. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν παρά μόνο σε σένα. Και αν χρειαστεί ακόμη να μείνεις εκτός και να στερηθείς κάποια πράγματα από τα επαγγελματικά σου ή τα οικονομικά σου, θα το κάνεις γιατί το οφείλεις σε σένα. Αυτά είχα να πω. Αύριο θα πω κι άλλα. Ελπίζω να μην σε άγχωσα. Ελπίζω να πέρασες όμορφα εδώ στον Σφαίρα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια, καλή αντάμωση και το νου σας, Το νου σας να κάνετε αυτά που θέλετε με τον τρόπο που τα θέλετε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102-2.
12: 11 με 12.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.